φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κορδίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στις κόλλες.

Ποιος να σου το λέγε, είσαι ο πιο δύσκολος εχθρός που θα έχεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

Βλέπω τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη, με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει.

βλέπω τον όχλο να ζητά να μπει αγχώνει. Κάθε κεφάλι που θα κόβει να φυτρώνει.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση, πια δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο, λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο και ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουν άλλο. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

Σήμερα για δουλειά και θες να σπάσεις το ρολόι το γαμημένο. Και έχεις ένα σώμα διαλυμένο, πορτοφόλι μαραμένο. Και το σπίτι σου το νιώθεις ξένο. Καταλαβαίνω, γρήγορα που φτάνει η νύχτα. Μετά σηκώνεσαι και ντύνεσαι, θυμίζει νύστα. Δεν ξημερώνει όχι και δεν τελειώνει όχι. Απλά σε νιώθω γιατί νιώθω κάποιες μέρες σαν και σένα πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα με πνοτίσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, γι' αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να

Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου. Και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω. Αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μας σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχεις μάθει να τρέμεις να παίξεις. Πολλές δικαιολογίες για να μην παλέψεις. Πολλούς να συγχαθείς, να μην μυθείς κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύεις σε σένα, πιστεύεις σε μένα, είσαι κάτι. Στη δύναμη που αποκτάς όταν έχεις ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρεις την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πες μου πως πιστεύεις κάπου. Πες μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γάμη

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXTY.gr.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε, αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε, δεν γίνεται.

να αντέχω. Να ξέρεις για όλα αυτά εγώ δεν έχω συμφωνήσει. Σαν να ζούμε σε μια δυστοπική ταινία.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν το αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα φτατζόγλιο. Τέλειο Fender. Crazy Stender. 20 MGs υπραλέξ. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι δουλεύει.

0: παλεύει
1: γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

από λάπτοπ και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες. Μου λένε πως φωτογράφησες τα πόδια σου σε μια ξαπλώστρα.

ευρωβουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε το Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

Ο γιατρός όλο ρωτάει τι έχει το παιδί. Σε κανέναν δεν μιλάει, δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

για σώσουμε. Προφταίνω να στα πω στην προσγείωση. Κι ας γίνει στην Αθήνα η αφομοίωση. Δεν ξέρω τι θα φέρει ο χειμώνας. Μα φοβάμαι να φοβάσαι μη χαθούμε κατά μόνας.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Μπράβο, ρε Στέφανε. Μπράβο, ρε Μάρκο.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.
2: Η ώρα είναι 9.

φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κορδίνες. Ένα δάχτυλο αχμό.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXTY.gr.

το κύκλο τα γυρίσματα πανεύω κατεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η αγάπη μου είναι άνεργος, με πειράσε παγκάκι.

Βλέπω τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη, με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει.

0: Καμιά φορά συναντάς κάποιον, ε? That your instinct tells you, go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Ερωτευθήκαμε. 3 εβδομάδες κάτσε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν.
1: Τελικά.
0: Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στο Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει με Αμερική. Πάμε νέο, ναι, για από εκεί. Κατευθείαν στο Κανέρικατ. Και έτσι πήγα Αμερική και έμεινα 42 χρόνια. Η ομορφιά της ζωής είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Γιατί άμα ξέραμε αύριο και μετά θα γίνει, θα ήταν άνοστη ζωή που είναι το

0: Η ώρα είναι 12.
1: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
2: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπού.
1: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
3: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
4: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

Το πιάσατε! Εντάξει, πολύ άβολο αυτό, συγγνώμη. Αλλά γενικά έχουμε μια τάση σαν άνθρωποι να κάνουμε συνέχεια αστιάκια σεξουαλικού περιεχομένου ακόμα και για το Μάη. Το οποίο δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνει και γιατί βγαίνει.

Α, έχει να κάνει με το Στεφάνι. Σωστά, σωστά. Έχει να κάνει με το Στεφάνι του Μαγιού, ας πούμε. Μάζεμα των λουλουδιών. Στη σημερινή εποχή διαβάζω εδώ στο άρθρο πως ενισχύει τις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση. Ωραία, κάτι πράγματα. Στα Δωδεκάνησα λέει μαζεύουν ένα λουλούδι που το λένε ανοιχτομάτι. Αλλού πηδάνε φωτιές. Στα νησιά του Αιγαίου την Πρωτομαγιά τα κορίτσια σηκώνονται την αυγή κλαίω, και παίρνουν μαζί τους λουλούδια που έχουν μαζέψει από την παραμονή και πήγαιναν έτσι στα πηγάδια να φέρουν το αμύλητο νερό. Γιατί αμύλητο το κουβαλούσαν χωρίς να μιλούν τα κορίτσια μεταξύ τους.

Σκέψου τώρα να ξυπνήσεις όχι στην, όχι σε νησί του Αιγαίου, να ξυπνήσεις, ξέρω εγώ, στο Μοσχάτο, την Αυγή, να έχεις πάει από την προηγούμενη μέρα κάπου στο Ταύρος Νιάρχος να συλλέξεις, ξέρω εγώ, γκαζόν και να σηκωθείς ως νεαρά γυνή, να πας εκεί πέρα που εκβάλλει ο Ηλισσός κάτω για να μαζέψεις νερό να γυρίσεις στο σπίτι με άλλες φίλες σου, όμως που δεν θα μιλάτε μεταξύ σας στη διαδρομή. Ωραία, ωραία.

Ακούω ότι και τον Ιούλιο λένε θα πιάσουμε τη μαλλιαρή. Ποια μαλλιαρή ρε, είστε καλά ρε. Έχει να κάνει με τα φύκια που πιάνουν οι πέτρες μέσα στη θάλασσα και οι βράχοι. Σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, είμαι μόνος μου στην εκπομπή. Ο Γιάννης βρίσκεται μακριά, βρίσκεται στα ξένα. Γενικά, είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνω μόνος μου. Την πρώτη ήταν η πρώτη εκπομπή που έκανα. Έτσι, λίγο για να μοιραστώ λίγο και την εμπειρία μου εδώ. Δεν είχα ξανακάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο, είχα κάνει κάποια podcast πιο παλιά. Αλλά στα podcast ήμουνα μέσα σε στούντιο, ό,τι πήγαινε λάθος. Το ξαναπηγαίναμε, το ηχογραφούσαμε, το μοντάραμε, υπήρχε ήχος, υπήρχε από πίσω background. Και έπιανα εδώ την κονσόλα, ήμουνα τίγκα αγχωμένος ότι όλα θα τα κάνω λάθος, θα βάλω λάθος τραγούδια, θα μιλήσω σε λάθος στιγμή, λες και υπάρχει λάθος και σωστή στιγμή γι' αυτό. Εδώ υπήρχαν ολόκληρα επεισόδια που κάνουμε, ολόκληρες εκπομπές που κάνουμε και μιλάμε για ρακούν και την εφηθόδη.

0: μέσα.
1: Βρίσκομαι στην Τζαγκαρού, στο Περιστέρι. Ήρθα να φάω κοτόπουλα.
0: Σέτα σέτα, σατχορέτσα. Σέτα σέτα, με τα χοφέτσα. Σέτα σέτα.
2: Γιατί η Εφηθόδη κάθε κουβέντα που λέει μετά κάνει αυτό το γελάκι.

Και που λέτε, ήμουνα τόσο πολύ αγχωμένος ότι... Όχι, δεν με ένοιαζε αν υπάρχει κάποιος που θα με ακούει ή όχι. Δεν είχα αυτό το άγχος εκείνη τη φάση.

Περισσότερο είχα το άγχος αν είμαι προετοιμασμένος σωστά για να μιλήσω 2 ώρες στην εκπομπή. سألت عليك كيف ننساك اليوم تعيشي και αν αναλογιστείς πόσα λάθη κάνουν ολόκληροι πολιτικοί, έτσι, δεν βάζω τώρα προσώπατα συγκεκριμένα, αναλογιστείτε εσείς όποιον θέλετε. Τι λάθη κάνουν, πόσο απαράδεκτα πράγματα λένε. Χωρίς να τους νοιάζει καθόλου τι ακριβώς θα πούν και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό. Εγώ περισσότερο αυτό το άγχος είχα. Αν με ακούσει ένας άνθρωπος, τι αντίκτυπο θα έχει σε αυτόν που θα με ακούσει. Θα μείνει, θα φύγει, θα ενοχληθεί. Όπως ας πούμε, πολύ μπορεί να ενοχληθήκατε με αυτό το κοβεράκι από Pink Floyd. Σαν να σας ακουγόταν ξένο στα αυτιά.

Και ξέρεις, είναι αυτό που λένε, θα το πάρει το κολάι, μωρέ. Θα γίνει, ας πούμε, θα κάνει τις εκπομπές, θα το μάθει. Ας πούμε. Αλλά αναλογίζομαι καμιά φορά. Μήπως αυτό το θα το πάρει το κολάι μπορεί να είναι και για αρνητικά πράγματα, γιατί συνήθως εμείς το λέμε για κομμάτια εκπαίδευσης. Αλλά έστω ότι μιλάνε μεταξύ τους για κάποια μικρά εκατομμυριάκια, μωρέ, κάποια ρουσφετάκια. Και κάποιος είναι πολύ νέος σε αυτή τη φάση, κάπως αισθάνεται αμήχανα. Θα υποθεί, έλα μωρέ, εντάξει, μην αγκώνεστε, θα το πάρει το κολάι, θα μάθει να παίρνει μίζες.

Μα ρε παιδιά, μήπως μας πιάσουνε λίγα, δηλαδή μήπως... Έλα μωρέ τώρα μη φοβάσαι καθόλου, έλα μη φοβάσαι καθόλου, άιντε. Αισθάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί εγώ νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Δηλαδή, αν ας πούμε εγώ αισθανόμουν άγχος την πρώτη φορά που βγήκα στο μικρόφωνο να μιλήσω και το έμαθα στην πορεία. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος, ακόμα και αν έχει κάποια μικρά στο ψήγματα ανθρωπιάς, δεν μπορεί να πάρει το κολάι στις μίζες.

0: αν θα μας το φέρει ο Ακύλας.
1: Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια. Αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα.

Τώρα ο Μητσοτάκης βρήκε να μιλήσει 1η Μαΐου για το τι έχουν κάνει για τους εργαζόμενους και τις φοροελαφρύνσεις και δεν ξέρω εγώ τι.

καθένας μας διαφέρει αρκετά από του άλλου. Μπορεί να έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Και δεν εννοώ τώρα σε σχέση με βουλευτές, κυβερνήσεις και τέτοια. Εννοώ ακόμα και με εμάς. Μεταξύ μας, έτσι, στο κοινωνικό σύνολο. Έχουμε κάποια κοινά σημεία επικοινωνίας, αλλά στη βάση της το τι βιώνουμε στην καθημερινότητά μας διαφέρει. Και αυτό έτσι με έναν τρόπο προσανατολίζει λίγο και το πώς επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον σε σχέση με το πώς βιώνουμε την καθημερινότητά μας, αν είμαστε χαρούμενοι, αν είμαστε λυπημένοι, αν είμαστε αγχωμένοι.

Αλλά αν το ανοίξουμε το επίπεδο και δεν συζητήσουμε για την κοινωνία στην Ελλάδα, έτσι, και το πάμε σε ένα ευρύτερο επίπεδο, πόσα παράλληλα σύμπαντα ζούμε ο καθένας σε διαφορετική χώρα? Ενώ στη βάση μας κάνουμε σχεδόν τα ίδια πράγματα, πηγαίνουμε στη δουλειά, θα βγούμε για ένα ποτό, θα βγούμε για ένα κρασί, δεν ξέρω, ο καθένας ό,τι πίνει. Κάνεις ναρκωτικά? Εσύ, σε βλέπω. Θα πάμε σε κάποιο μαγαζί, θα φάμε. Αυτό συμβαίνει νομίζω σε αρκετές χώρες. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Οι άνθρωποι εργάζονται και χαλάνε τα λεφτά τους στο να ζουν όταν δεν εργάζονται. Σε ποιοτικό και μη χρόνο. Αλλά ρε φίλε, τι φάση που είναι τόσο διαφορετικές οι καταστάσεις μεταξύ των κρατών. Και όχι μόνο των κρατών, και μεταξύ των ανθρώπων εννοώ, σε διαφορετικά κράτη.

0: Είναι τώρα σε μια χώρα, δεν συγκράτησα την περιοχή. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Σίγουρα θα έχετε δει τα βιντεάκια στο Insta και στο Facebook, όπου κάνουν διαγωνισμό για το ποιος κάνει τον καλύτερο γλάρο.
1: I found it hilarious that it was one competition in a thing that I was doing, but was very weird. I didn't know about it, so I just thought. And I turned 40 that year, and I think that kind of ticked in that I was like, okay, I'm not going to be boring or do only grown-up things now. I will.
0: Και έρχομαι εγώ να ρωτήσω.

τι φάση ρε άνθρωπε. Δηλαδή, σχωρέστε με, για να το κατανοήσω καλά. Μαζεύτηκαν άνθρωποι και είπανε πάμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Πάμε να μαζευτούμε όλοι εκεί να πάρουμε ένα έπαθλο, δεν ξέρω, το χρυσό πελεκάνο. Για το ποιος κάνει καλύτερο ήχο γλάρου μεταξύ μας, ας πούμε. Δεν είχες τίποτα καλύτερο να κάνεις μέσα στη μέρα σου, ρε άνθρωπε, εσύ. Βέβαια, εμείς έχουμε τι έχουμε. Πελεκάνο, ο Πελεκάνος. Από την Μύκονο. Θα μπορούσαμε να στείλουμε μυκονιάτες να κάνουν ήχους πελεκάνους. Και για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούσα λέγοντας παράλληλα σύμπαντα, σκεφτείτε ότι τη στιγμή που συνέβαινε ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, στην Ελλάδα ένας παππούς 87 ετών έμπαινε.

Λένε, με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ με προμελετημένο σχέδιο. Να κάνει ό,τι κάνει και μετά να διαφύγει στην Ιταλία. Αυτά συνέβησαν την ίδια στιγμή. Βέβαια θα μου πεις ότι οι άνθρωποι που κάνουν τους γλάρους δεν ενόχλησαν κανέναν. Και το ακούω.

ενώ ο φιλοβασιλικός παππούς βρωμό παππού. Είχε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του, τέλος πάντων. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη φάση. Αλλά παρατηρείτε αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι την ίδια στιγμή που συμβαίνει το α, βάλε όποιο θέλεις το α, την ίδια στιγμή συμβαίνει και ένα β που είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους.

Ας πούμε τώρα και για ένα άτομο που συνδέεται, γιατί έχει κάνει, είχε πρόσφατα τα γενέθλιά της η Λατινοπούλου, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έκλεισε τα 35 και η ερώτησή μου είναι η εξής. Δεν σας φαίνεται ότι είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι είναι τελικά η ηλικία της? Και δεν εννοώ να φαίνεται πιο γερασμένη οτιδήποτε. Εγώ έχω ίσως λανθασμένα στο μυαλό μου την εντύπωση ότι άνθρωποι με απαρχαιωμένες απόψεις ανήκουν σε μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα.

Και ίσως αυτό στο κεφάλι μου να με κάνει να σκέφτομαι ότι είναι λίγο μεγαλύτερη από ότι είναι τελικά. Αν και τώρα συνδέω λίγο τα δύο πράγματα μεταξύ τους, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τη Λατινοπούλου να πηγαίνει σε διαγωνισμό για να κάνει το κλάρο. Θυμάστε εκείνο το βίντεο, τώρα δεν μπορώ να ψάξω να το βρω, που έλεγε να φύγουνε, να τους πάρουν στα σπίτια τους, να μαχαίρι, δεν ξέρω, έλεγε διάφορα τέτοια για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Φανταστείτε το λίγο όλο αυτό με φωνή γλάρου όμως.

Αν θέλετε γλάρους να τους πάρετε στο σπίτι σας, άιντε. Μαζευτήκαν όλοι οι γλάροι εδώ πέρα μέσα να μας κάνουν...

Μένω λίγο στο κομμάτι με το κλάρο, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω να κάνω το κλάρο. Θα το μάθω, το κρατάμε σε επόμενη εκπομπή. Θα προσπαθήσω να πετάξω κραυγή κλάρου έτσι στο άκυρο.

Για να επιστρέψουμε λοιπόν στη Λατινοπούλου, στις 28 Απριλίου του 2026 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα που ουσιαστικά ζητά ένα κοινό και ενιαίο ορισμό του βιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

θέτουν επίσημα τη σκέψη ότι μόνο το ναι σημαίνει ναι και σημαίνει συνένεση, και η συνένεση είναι να δίνεται και κατά τη διάρκεια.

μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά υπάρχει ένας στόχος πρακτικά να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός, έτσι ώστε να μην εστιάζουμε σε συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να φέρουν λαθεμένο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, σε κάποια κράτη μόνο η αντίσταση είναι αυτή, δηλαδή όταν αντιστέκεται το θύμα θεωρείται όχι, μη συνένεση. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει σωματική αντίσταση, το θεωρούν ως... ούτε να το πω δεν μπορώ, προχωράμε.

Με προβληματίζει το γεγονός ότι έχουμε φτάσει 2026 και τώρα ψιλογίνεται μια πιο ολοκληρωμένη κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα του βιασμού. Πώς τόσα χρόνια εξέλιξης του ανθρώπου ή μπορεί και όχι εξέλιξης τέλος πάντων δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι ότι είναι λανθασμένο που μπαίνουμε τώρα, μην ακουστεί έτσι. Εννοούσα ότι θα έπρεπε να είχαμε μπει πολύ πολύ νωρίτερα.

Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στη Λατινοπούλου, ενώ λοιπόν στην Ευρωβουλή υπάρχει, εγκρίθηκε αυτό το ψήφισμα, δόθηκε... Ουσιαστικά, για να το πω πιο απλά και κατανοητά, γιατί και εγώ μπερδεύομαι, δεν έχουμε εδώ και τον Γιάννη τον προφέσορα να μας τα εξηγήσει αυτά, το δικηγόρο. Τέθηκε προς ψήφιση το να βρεθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός νόμος, ορισμός. Έτσι, δεν είναι ότι... Ολοκληρώθηκε τώρα, δώσαμε ότι αυτός είναι ο ορισμός. Δεν ψηφίσαμε τον ορισμό, ψηφίσαμε για το ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε έναν ορισμό.

Λοιπόν, η Λατινοπούλου αποφάσισε άρνηση. Καταψήφισε τη διάθεση του να πάμε στο να ορίσουμε τον βιασμό. ...35 χρονών άνθρωπος...

καταλαβαίνετε γιατί αισθανόμουν ότι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Νομίζω δεν το δέχεται ο νους μου το γεγονός σαν γεγονός. Κάπως κοκαλώνω και σκέφτομαι ότι κάτσε ρε εσύ. Τι πήγες και ψήφισες. Δηλαδή δεν έχει να κάνει καν με το αν διαφωνούμε πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό δεν έχει καν να κάνει με πολιτικό ή μη κόστος. Δεν θα σε λέγανε λιγότερο πατριώτισσα αν ψήφιζες κάτι σχετικά με τον ορισμό του βιασμού. Δεν θα σε λέγανε λιγότερο ακροδεξιά.

δεν έχει καν να κάνει με την αυτοδιάθεση, όπως μπορεί, ας πούμε, λόγω της, πώς το λένε, της εκκλησίας, ότι η γυναίκα δεν μπορεί να ρίξει το παιδί κτλ. Κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Θέλεις να ορίσουμε συγκεκριμένα το τι σημαίνει αυτή η πράξη, έτσι ώστε να γίνει πιο ολοκληρωμένα ποινικό αδίκημα, πιο ολοκληρωμένο ποινικό αδίκημα. Θέλεις, Λατινοπούλου? Δεν ξέρω αν ακούσατε το. Ήτανε όχι, αλλά και καλά αυτό τον ήχο που βγάζουμε.

Ελπίζω αυτό που διάβασα να ήταν fake. Να δημιουργήθηκε από κάποιους που θέλουν να ρίξουν πολιτική λάσπη στη Λατινοπούλου. Αλλά αν δεν ήταν fake, αν δεν είναι fake, είναι αρρωστημένο υπό μία έννοια.

Και μιας που μιλήσαμε έτσι για Ευρωβουλή, μην ξεχάσουμε να μιλήσουμε και για τον Κυπρέο. Κύπριο. Ευρωβουλευτή, το Φιδία Παναγιώτου, ο οποίος άνοιξε φόρμα με αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται να πάνε... Βρε δε μπάς, ναι. Στο γάμο του, στο γάμο του. Το συγκεκριμένο άρθρο ανέβηκε, που μάλλον έγινε και την ίδια μέρα, έτσι. Ανέβηκε την ίδια μέρα, 28 του μήνα, που έγινε και αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο.

0: Καταλάβατε για τι πράγμα μιλάω για παράλληλα σύμπαντα, έτσι.
1: Όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στο γάμο, βάλαμε ένα link στο description του bio μου. Πιένετε, πάτε στο link και γράψετε για ποιο λόγο θέλετε να έρθετε στο γάμο μας και να σκευάσουμε εμείς τους λόγους και να στείλουμε προσκλητήριο σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, πιένετε στο link στο bio.
0: Λοιπόν, τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι τώρα, μην κλείσετε την εκπομπή. Εκπομπά να κάνουμε εδώ πέρα τώρα, σας παρακαλώ πολύ, άσουμε. Αλλά με το πέρας της εκπομπής θα μπείτε στο Instagram του Φιδία Παναγιώτου και θα γράψετε ότι θέλω να έρθω στο γάμο σου να κάνω το γλάρο.

0: να μαζευτούμε 50 Έλληνοι, να πάμε στο γάμο του Φιδία Παναγιώτου και να ξεκινήσουμε να κράζουμε, να σκούζουμε σαν γλαράκια. Ή και διάφορα ζώα. Ξέρω εγώ αν κάποιος ξέρει να κάνει την κότα, μια χαρά. Εγώ ξέρω να κάνω τη 18ρα πάρα πολύ καλά.
1: Θέλεις να έρθεις στο

Είπαμε ρε Συφηδία να γυρίσουμε σε άμεση δημοκρατία να πούμε, αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι ρε παλικάρι μου. Θα κατεβάσεις δημοψήφισμα για το γιατί να θέλουμε να έρθουμε στο γάμο σου.

0: Αλλά για να επιστρέψω λίγο στην αρχή της εκπομπής που έκανα αστιάκι ότι θα έχουμε χαρδαβέλα. Ενώ εσείς πιάνατε το Μάη έτσι την Πρωτομαγιά, χθες με τον καιρό που ήταν χάλια, εγώ το βράδυ έκατσα μίζερα στο σπίτι καθώς κρύωνα και έβλεπα εκπομπές χαρδαβέλα για να μπορέσω έτσι να έρθω εδώ και να είμαι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος πιο μελετημένος, έτσι. Ένας άνθρωπος που, ρε παιδί μου, κάτι έχω να δώσω σε αυτόν τον τόπο.
1: Ήρεμη και ψύχνη με αυτή και πάμε να δούμε.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από την εκπομπή έχει να κάνει με το κατά πόσο η μουσική εμπεριέχει σατανιστικά μηνύματα. Δεν μιλάμε για όλα τα είδη μουσικής, μιλάμε για τη heavy metal. Και συγκεκριμένα το black metal, που σημαίνει black μαύρο,

Θα σας μιλήσω για το black metal, το black μαύρο. Υπάρχει ένας καλλιτέχνης στην Άξο που λέγεται Μαύρος. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό το μαύρο. Ή μήπως με το άλλο, ας πούμε. Οι black μεταλλάδες κάνουν τα πιο πολλά παιδιά.

0: σας πούμε ότι απόψε έχουμε και μια αποκλειστική συνέντευξη. Πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε τη χαρά να έρθουν στη χώρα μας και να δώσουν συναυλία οι Marduk. Είναι ένα σκανδιναβικό συγκρότημα το οποίο θεωρείται ότι κυριαρχεί στο χώρο του μαύρου metal. Έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά. Δεν σας λέμε περισσότερα, αλλά αυτά τα οποία θα πούν απόψε στην εκπομπή σίγουρα θα σας συνεπάρουν.
1: Δεν ξέρω αν ακούσατε το ότι θα μας συναρπάξουν. Ήρθανε μέσα στα σπίτια μας να μας συναρπάξουν. Φίλε, αυτή η εκπομπή είχε κρατήσει 2 ώρες, έτσι δεν έκατσα 2 ώρες να δω αυτό το πράγμα, δεν, δηλαδή κάπου να είμαστε και λίγο όπα.

0: أجمل يوم، أجمل يوم أنا يوم شفتك، وفي أجمل صدفة وعرفتك. عرفتك يا جميل حساس من رقة مقابلتك من أول يوم. يا أجمل زول كل غ...
1: Και θα μου πείτε γιατί ξεκίνησα να λέω για τον Χαρδαβέλα. Γιατί όπως είπα, αυτή η εκπομπή έχει να κάνει με το πόσο παράλληλα ζούμε κάποια πράγματα. Τη στιγμή λοιπόν εγώ που καθόμουν και βλέπα 2 ώρες Χαρδαβέλα στο σαλόνι μου.
0: عرفت ساعتي في عيونك وأصبح قلبي مفتونك إيه معنى الحياة دونك ما خلاص قلبي ليك سلمته من أول يوم يا أجمل زول.
1: Την ίδια στιγμή στο μάρτς του Γκάζα που έφυγε στόλος έπλε προς τη Γάζα.
2: Βλέπουμε το σημείο στο οποίο έγινε η επίθεση στο στόλο της Ελευθερίας και στο βράδυ. Μπορούμε ξεκάθαρα να δούμε ότι είναι εκατοντάδες μίλια μακριά από την περιοχή ελέγχου του Ισραήλ και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο κοντά στην Ελλάδα είναι. Τι μας δείχνει αυτό? Μας δείχνει ότι το Ισραήλ, η μεγάλη δύναμη, το μπαλόνι το οποίο παραφούσκωσαν οι ΗΠΑ, βρίσκεται σε αδύναμη θέση και οριακά απειλείται από ένα στόλο 100 σκαφών τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Απλή ανθρωπιστική βοήθεια. Για να μπορέσει να τα σταματήσει και να τα εμποδίσει όλα αυτά τα σκάφη ταυτόχρονα, αναγκάστηκε να το κάνει εκατοντάδες μίλια μακριά από την περιοχή την οποία συνήθως ελέγχει. Σε διεθνή ύδατα? Ναι, σε διεθνή ύδατα. Αλλά πόσες φορές δεν έχει αποδείξει το Ισραήλ ότι το διεθνές δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο, το οποιοδήποτε δίκαιο δεν έχει την παραμικρή σημασία για αυτούς.

Για ακόμα μια φορά κυνηγούν, κυνήγησαν την ανθρωπιστική βοήθεια που προσπαθήσαμε να στείλουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι. Δύο μέλη της, τα αρχηγικά στελέχη τέλος πάντων της όλης κατάστασης, τα αρχηγικά μέλη κρατούνται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αλλά για κάποιο λόγο στα Reel, στα έτσι, από εδώ, στο Instagram και στο Facebook, παίζει περισσότερο το γάτο με τη γατούλα. Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει πουθενά αυτό το ζευγάρι. Παίζει περισσότερο ένα τυπά που πριν λίγες μέρες, πριν λίγους μήνες ήταν στη φυλακή. Νομίζω τον λένε Χαγιάτε, αρχηγό, δεν έχω ιδέα. Ένα τύπο που το λένε αφυπνιστή,

διάφορες κοπέλες και αγόρια που έχουν OnlyFans. Για κάποιο λόγο τον αγάπη μόνο, δεν θυμάμαι καν το όνομά του τώρα.

Ο Ποτσέπης, Ποτσέπης. Και μάλιστα ο Ποτσέπης βγαίνει και σε συνεντεύξεις podcast. Τύπου εγώ θα σας διδάξω. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που πρέπει να διδαχθείτε για την νεολαία μας. Έτσι, να παίρνετε παραδείγματα από μένα. Με την εξαιρετική φράση πως κάποια στιγμή που έβλεπα ένα βίντεο του, έτσι, μεταξύ αυτά τα απαράδεκτα γέλια που κάνει, είπε τη φράση την τεράστια πως αν ένα κλειδί, αν μια πόρτα ανοίγεται από πολλά κλειδιά, δεν είναι πόρτα. Έτσι απευθύνθηκε και καλά για τις γυναίκες όπου έχουν υψηλό body count, όπως το λέει ο Ποτσέπαρος.

0: Με τούτα και με εκείνα, τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Με ποτσέβαρο θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Αγάπη μόνο, αγάπη μόνο.

Θέλω πριν κλείσουμε να σας διαβάσω λιγάκι μια είδηση, αλλά να σας πω και ένα background από πίσω. Έχω μια έτσι δυσλεξία, να το πω έτσι, οπότε δεν... καμιά φορά αν διαβάσω γρήγορα, δεν διαβάζω σωστά. Διάβασα λοιπόν την είδηση, θα σας την διαβάσω όπως τη διάβασα εγώ. Συνελήφθη, μισός τόνος σνακ σε νταλίκα στην Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη ο οδηγός. Και πραγματικά απόρρισα με το ότι γιατί να συλλαμβάνουν κάποιον άνθρωπο επειδή έχει σνακ στην ταλίκα του. Μεταφέρει σνακ. Δηλαδή τι κάνανε οι σοκολατίτσες τα πατατάκια. Μήπως είχε μικροποσότητα του X

Η πραγματική είδηση λέει μισός τόνος σκάνκ. Σε νταλίκα στην Ιγουμενίτσα, συνελήφθη ο οδηγός. Το σκάνκ είναι ναρκωτικό. Ωραία. Για την ακρίβεια είναι υδροπονική κάναβη.

Και κάπως τώρα που τα λέμε βγάζει και μεγαλύτερο νόημα να σε συλλαμβάνουν επειδή έχεις ντρόγκια, έχεις μισοτόνο ντρόγκια από ότι μισοτόνο σοκολάτες.

Το έχετε ξαναπάθει εσείς αυτό με είδηση σχετικά με, με το να διαβάσετε κάτι που θα το διαβάσετε λίγο διαφορετικά, οπότε βγάζει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Σχετικά με το γλάρο, ο Art of Soul μας είχε πει «Ήρθε ποτέ ο γλάρος να κάνει εσένα?» Φαντάζεσαι να υπάρχει γλάρος που κάνει τον Άδωνη?

0: μισό λεπτό.
1: Αυτός που ακούγατε να λέει ένα λεπτό. Ήταν όντως ο Άδωνης, έτσι, δεν είναι κάποιο ψεύτικο βίντεο. Οπότε μάλλον θα μπορούσε να υπάρχει γλάρος που κάνει τον Άδωνη, είμαι σχεδόν σίγουρος.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Girls and Boys του Dennis Kelly.
4: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
3: Girls and Boys με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
4: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Girls and Boys.
5: Σκοτώνουν τα άλογα όταν
4: γεράσουν. Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
3: Girls and Boys με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
4: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio. Με την υποστήριξη του Street Radio.

0: Μέσα σε όλα αυτά, έτσι, τα δύσκολα γεγονότα των ημερών, συνέβη και αυτό.
1: Πες κύκλος φέτος, γιατί το χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έκλεισε ένας κύκλος για τον Αντώνη το Ρέμο. Ξύπνησα το πρωί, είδα το άρθρο και λίγο, ρε παιδιά, έβαλα τα κλάματα. Λέω, ρε εσύ το Ρέμο, τι έπαθε? Να του στείλουμε ένα μήνυμα δηλαδή. Θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά μέχρι τότε, έτσι αναπάντητα τα ερωτήματα. Γιατί έκλεισε ο κύκλος?

Και δεύτερο πλήγμα, δεύτερο πλήγμα πέραν του Αντώνη του Ρέμου που σταματάει, ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, ο DPG, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, θα κλείσει το προφίλ του στο Instagram. Αυτός ο λογαριασμός θα είναι κλειστός επαόριστον από τη στιγμή που ο χρήστης θα είναι μακριά για πνευματική συντήρηση. Ήταν το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της Πράσινης ΚΑΕ. Κάτσε ρε GPT τώρα την PG, γιατί μας το κάνεις αυτό δηλαδή. Τι θα κάνω κυρανίτα μου χωρίς την PG.

Κάποια στιγμή, ειδικά όταν έχανε συνεχόμενα ο Παναθηναϊκός, έμπαινα μέσα στο προφίλ του DBG για να δω πόσο έξαλλος θα ήταν. Το κλασικό με το τσιγάρο στο στόμα να κάνει συνέχεια διάδρομο ιδρωμένο. Και να κράζει κόσμο. Και τώρα θα το χάσουμε αυτό. Δεν είναι λίγο κρίμα?

Για να αλλάξουμε λίγο κλίμα έτσι από τα λυπητερά πράγματα που μπορούν να συμβούν στη ζωή μας με το DPT, DBG και το Ρέμου. Διάβασα ένα άρθρο που έχει τον τίτλο «Ρευματολόγος αποκαλύπτει την πρωινή συνήθεια που διώχνει τις φλεγμονές, μακάρι να ήξερα 25 χρόνια πριν». Αυτός ήταν ο τίτλος. «Ρευματολόγος αποκαλύπτει την πρωινή συνήθεια που διώχνει τις φλεγμονές, μακάρι να το ήξερα 25 χρόνια πριν».

Πίνετε μπύρα, οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας, τι ισχύει για το 0% αλκοόλ. Αχ, ένιωσα λίγο τώρα Παπαδάκης που διάβαζα εφημερίδες, τι τέλεια. Αλλά σοβαρά ρε εσύ τώρα ρε site εκεί πέρα μέσα, δεν θα σε πω κιόλας. Τι φάση τόσο μεγάλη τίτλη, δηλαδή κάτσε λίγο καλά. Εμείς διαβάσαμε το άρθρο τώρα, δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι, μακάρι να το ήξερα 25 χρόνια πριν. Όπως λέει και ένας θείος μου. Θείος μου. Αν η γιαγιά μου είχε γαρούλια θα την έλεγανε πατίνι.

Εν τω μεταξύ είδατε, σας έπαιξα μπαλίτσα. Δεν σας είπα καθόλου τι αποκάλυψε ο ρευματολόγος, έτσι να σας κάνω λίγο να... Πόσο μίζερο να μιλάς Σάββατο μεσημέρι για ρευματολόγους, φίλε.

Εν τω μεταξύ έχουμε και το σκηνικό σκηνικάρα τώρα. Με Κυρανάκη στον Ταύρο, με τα μεσονύκτια να βάφει.

Έσκασε χαλαρός. Χαλαρός πολύ με το φουτεράκι του και το τζινάκι του. Φούτερ με κοκούλα τώρα να πούμε, δεν είναι όχι τίποτα απλό. Ας πούμε έτοιμος για εργατιά να πούμε. Χέρια στο φούτερ, στο χούντι, στις τσέπες, στη τσέπη που έχει μπροστά το χούντι.

Και το δείχνει να πούμε να ξεκινάει να βάφει να πούμε. Εν τω μεταξύ τώρα άκουσα, τώρα το διάβασα. Υπάρχει ένα σχέδιο για να αλλάξει ο ηλεκτρικός που βάψανε τα βαγόνια κίτρινα, πράσινα, μπλε, κόκκινα, ξέρω εγώ.

Αυτό έτσι που βάφουνε μέσα τους σταθμούς, τα ηλεκτρικά, τους ηλεκτρικούς, όχι να αλλάξουμε τα βαγόνια να βάλουμε καινούρια, που πλέον όταν είναι δύο βαγόνια στον ίδιο σταθμό σταματάνε και τα δύο και περνάνε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να ξεκινήσουν. Μπορεί να κάθεστε μέσα εσείς στο βαγόνι και να μην κάνετε τίποτα, απλά να περιμένετε. Ή στο σταθμό της Αττικής. Όταν φεύγει, επειδή στους προηγούμενους σταθμούς είναι κλειστά, στο Μοναστηράκι, στην Ομόνια, στη Βικτόρια είναι κλειστά και στη διαδρομή προς Αττική γίνεται ανοιχτός ο σταθμός, εκεί κάθονται κανένα δίλεπτο πριν να βγουν στη στεριά, να το πω έτσι. Μην αλλάξουμε βαγόνια να φτιαχτεί αυτό, πάμε να βάψουμε τα βαγόνια. Γιατί έτσι γίνεται. Όταν έχεις ένα χαλασμένο αυτοκίνητο, πας και του αλλάζεις καθρέφτες και όλα γίνονται κομπλέ. Και εντάξει, αυτό το σχέδιό του τέλος πάντων για να αναδιαμορφώσει τους σταθμούς, να τους ομορφύνει μάλλον, γιατί θα κάνει κάποια σοβαρή αλλαγή, λέγεται καθαρή γραμμή. Τον φαντάζεστε κι εσείς με πιστωτική ή τέλος πάντων μια χρεωστική κάρτα να φτιάχνει τη γραμμούλα κάτω, με καθρεφτάκι,

Κρατάει το ρολό ο Κυρανάκης από μακριά και βάφει ένα σημείο που είναι ήδη λευκό. Και όσοι δείτε το βίντεο θα παρατηρήσετε και όσοι έχετε ξαναβάψει

Για να τα λέω και σωστά, δεν είναι ότι δεν είναι βουτυγμένο στο χρώμα, είναι αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη πάρα πολλές φορές, οπότε δεν έχει πια τόσο χρώμα να δώσει. Συνήθως αυτό περισσότερο κακό προκαλεί όταν βάφεις κάτι, γιατί παίρνει χρώμα μαζί του το ρολό.

0: Αλλά ποιος ξέρει τι λευκές γραμμές εννοούσε τώρα αυτός. Α, τώρα το κατάλαβα, ρε. Λευκή γραμμή το λέει γιατί με το ρολό του περνάει από τους σταθμούς και απλά περνάει μια λευκή γραμμή. Ο ίδιος και λέει έτσι θα το ονομάσω.
1: Μου φαίνεται και εμένα απίστευτο, μου φαίνεται σαν χτες που μπήκα στη Βουλή. Αλλά μεγαλώνουμε, κύριε Κόνο μου. Και άρα πια έχω μια εμπειρία και μπορώ να μιλήσω λίγο ως παλιός. Θα σας πω ότι αν έλεγες σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα σε μεταπολίτευση και σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μεταπολίτευση στον 7ο χρόνο της αιτίας προς 8ο πια, ότι δεν πάει καλά γιατί προηγείται μόνο double score του αντιπάλου της, θα νομίζω ότι παίρνεις κάναβι, ότι έχεις πάρει κάποια πρέζα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης μας έχει τόσο κακομάθει, εμάς τους δημοκράτες, μας έχει κακομάθει, που συζητάμε στα σοβαρά ότι δεν πάμε καλά, γιατί το βασικό μας αντίπαλο τον κερδίζουμε μόνο double score.

Θα λέγαμε ότι είμαστε πρεζόνια, ας πούμε, αν λέμε. Μαζεύουμε ψήφους με τον 1 ευρώ από το μεταξουργείο. Τόσο πολύ μας έχει κακομάθει αυτός ο Μητσοτάκης.

Επίσης επιστρέφω γιατί μου δώσανε στίγμα, μου στείλανε άνθρωποι ότι τελικά φεύγω λίγο από το κομμάτι του Μητσοτάκη και τα λοιπά, θα επιστρέψουμε εκεί. Ένα λεπτό. Ο Φιδίας τελικά παντρεύτηκε. Δηλαδή βλέπω βίντεο που παντρεύεται. Οπότε μην μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε link για να πάτε στο γάμο του και να κάνετε το μπελεκάνο και τον μπελαργό. Και το γλάρο. Δεν θα γίνει. Δεν προλάβαμε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα αυτή η τούτη εκπομπή.

0: Λες και δεν έχουν κάνει ρουσφέτια οι βουλευτές Πασόκ και δεν τρέπονται.
1: Ένα χρόνο τώρα, για το Θεό, ένα χρόνο τώρα, έχω βαρεθεί να ακούω τους εκπροσώπους του Πασόκ σε όλα τα πάνελ που τους βλέπω ή στη Βουλή να μας λένε με το δάχτυλο. Γιατί καλύψατε το Βορύδη και τον Αυγενάκη, γιατί δεν κάνατε προκατακτική επιτροπή για να πάνε στο φυσικό τους δικαστή, γιατί εμποδίσατε την Ευρωπαία Εισαγγελία να ελέγξει τις κατηγορίες.

0: θεωρίες που θεωρούσε ότι υπάρχουν στο Βορύδη, στον Αβγιανάκη. Το έχετε ακούσει αυτό, κύριε Κάρτη?
1: Σε κάθε περίπτωση.
2: Κάθε
1: σε,
2: μέρα. Κάθε το μέρα.
0: Τι βρήκα χθες? Γιατί ο Θεός λέει αγαπάει το κλειδί, θέλει αγαπάει και τον νοικοκύρη. Βρήκα το 2014 η ίδια εισαγγελέα. Όχι άλλη εισαγγελέα. Η κυρία Πόπη Παπανδρέου. Η ίδια. Η ίδια. Έστειλε φάκελο στη Βουλή ζητώντας την εκκίνηση του άρθρου 86 και του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
3: Έχετε καταλάβει τι γίνεται έτσι τώρα? Θα τολμήσω να μας πω πρεζόνια. Πρεζόνια μου, έχετε καταλάβει τι γίνεται τώρα, ας πούμε? Έχουμε δύο ντιλεράδες, ωραία, την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, οι μαφίες, εγώ θα πω το ντιλεράδες γιατί μου τέριαξε με αυτό που ανέφερε πριν ο Άδωνης στο προηγούμενο βίντεο που βάλαμε. Όπου μάχονται, ωραία, μεταξύ τους, εντάξει και εσύ αυτό το ακούς, γιατί τόσα χρόνια έχουν περάσει και οι δύο. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχει γράψει στην πλάτη μας εδώ του ελληνικού λαού που λένε. Έχουν γράψει χιλιόμετρα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ακούς αυτούς τους τηλεράδες λοιπόν με τις καθαρές γραμμές που φτιάχνουνε μεταξύ των να τσακώνονται, ωραία, για το ποιος έχει κάνει τα περισσότερα ρουσφέτια.
4: Και θα έρθεις εμένα τώρα να μου πεις ότι εσύ δεν είχες κάνει το 2008 εκείνο το ρουσφέτι που εγώ το 7 έκανα το άλλο.

και καθόμαστε εμείς όλο αυτό και το ακούμε χωρίς να έχει ξεκινήσει ή τέλος πάντων να τους τελειώσει, για να το πω πιο καλά. Κάποια ολοκληρωμένη δικαστική έρευνα. Δεν ξέρω καν αν το λέω σωστά. Είπαμε, λείπει και ο Γιάννης που μας βοηθάει εδώ πέρα με τα δικαστικά του, που τα ξέρει, τα παίζει τα δάχτυλα. Μια έρευνα τέλος πάντων για αυτά που λένε ο ένας τον άλλον για τα ρουσφέτια. Και αφού τα ξέρανε και οι μεν και οι δε, γιατί δεν βγήκαν στο φως? Αλλά τώρα που έπεσε το ρουσφετολόι σαν είδηση, τώρα κάθονται μεταξύ τους και και τραβάει ο ένας τα μαλλιά του αλουνού, γιατί δεν μπορώ να πω τη μία λέξη ολοκληρωμένη, για το ποιος έχει κάνει τα λιγότερα ή τα περισσότερα. Και εσύ το ακούς τώρα αυτό και λες, έλα ρε φίλε, κοίτα να δεις και το Πασόκα, έχει κάνει ρουσφέτια. Ρε φίλε, ναι. Και η Νέα Δημοκρατία, τι να κάνουμε τώρα. Το άλλο που έχει ξεπροβάλει τώρα πρόσφατα, ότι πρώτη φορά, μωρέ, τα παίρνουν οι αγρότες. Συνέχεια, σε κάθε κυβέρνηση κάποιοι αγρότες τα παίρνουν, ας πούμε, ναι. Και κάθεσαι εσύ, το ακούς και είσαι από κάτω, πείτε τα. Το αστείο είναι ότι τα λένε και δεν τους μαζεύουν. Και δεν εννοώ να τους μαζέψουν οι παρατάξεις τους, εννοώ να τους μαζέψουν αυτοί που είναι να μαζέψουν και να λογοδοτήσουν.

Και έτσι για να περάσουμε και σε λίγο μια άλλη, ας το πούμε, θεματολογία. 29 Απριλίου γεννήθηκε και πέθανε ο Καβάφης. Ωραία, δεν ξέρω κατά πόσο το είδατε να το γράφουν στα social.

Έβλεπα ένα παράξενο βίντεο reel που έλεγε ποιον προτιμάτε, Καριωτάκη ή Καβάφη. Και πραγματικά σκεφτόμουν ότι, ξέρεις τι, συγκρίνεις δύο πράγματα τα οποία δεν συγκρίνονται μεταξύ τους. Αρχικά γιατί η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό και για αυτόν που τη γράφει θεωρητικά και πρακτικά, αλλά και για εμάς που την ακούμε ή διαβάζουμε. Οπότε δεν τίθεται σύγκριση. Δεν είναι καν στο ίδιο κλίμα, στην ίδια εποχή, δεν έχουν τις ίδιες αναζητήσεις.

0: Ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν και τα κλείσαν με δάκρυα σε μαυσολείο λαμπρό, με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια για σεμιά. Έτσι οι επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν χωρίς να εκπληρωθούν, χωρίς να αξιωθεί καμιά της ειδονής μια νύχτα ή ένα πρωί της φεγγερό.
1: Τον Καβάφη τον γνώρισα από μικρή ηλικία στην ποιήση. Διάβαζα από μικρός ποιήματα τον Καβάφη.
2: Και ξέρεις, τώρα αυτό είναι από το κεντρικό αρχείο της ΕΡΤ. Είναι 30 λεπτά απόσπασμα είναι, όπου υπάρχει μια μελοποίηση των ποιημάτων του Καβάφη από τον Μικρούτσικο. Η οποία είναι πάρα πολύ ωραίο μισάωρο. Μπορείτε να το ψάξετε απλά στο Google.

Και έτσι όπως πήγαμε με το Σαν σήμερα, να πούμε και για την πρωτομαγιά, πέραν ότι το πιάνουμε, το μαλλιαρό.

0: مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح والف صح.
1: 1η Μαΐου ήταν όταν εκτέλεσαν τους 200 στη Γεσαριανή με τις πρόσφατες φωτογραφίες. Έχει πάρα πολύ πλάκα του πόσο πολύ προσπάθησαν. Το συζητάγαμε και σε άλλη εκπομπή. Του πόσο πολύ προσπάθησαν το να μην πουν τη λέξη κομμουνιστές οι άνθρωποι. Έλεγαν στην κυβέρνηση, έλεγαν οι Πασόκοι. Έλεγαν, όχι, συγγνώμη, θα μπορούσαν να ήταν παοκτζίδες. Ήταν άνθρωποι, δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν άνθρωποι.

πώς γαυγίζουν στην κυβέρνηση όταν πρόκειται για κάτι που τους ενοχλεί. Πριν ακούγαμε τον Άδωνη που φώναζε για τα ρουσφέτια. Και το πόσο ήρεμοι είναι όταν κάτι θέλουν έτσι να το περάσουν λίγο έτσι πολύ απλοϊκά. Οι άνθρωποι, ας πούμε, άνθρωποι ήταν στην Κεσσαρία. Προφανώς και ήταν άνθρωποι, προφανώς και ήταν. Δεν είπαμε ότι εκτελέστηκαν 200 ρομπότ.

Το περνάω λιγάκι επιδερμικά την όλη κατάσταση με τους 200 στην Κεσαριανή, επειδή τους έχουμε αναφέρει αρκετές φορές και στην εκπομπή και συγκεκριμένα για τις ειδήσεις που είχαν βγει, οπότε δεν το σχολιάζω. Πάμε στο παράλληλο σύμπαν που είπαμε. Το είπα πάρα πολλές φορές σήμερα, αλλά αλήθεια αυτή η αίσθηση μου δημιουργείται. Την ίδια στιγμή τώρα που σας έλεγα, έτσι, πρωτομαγιά για τους 200, αλλά ρετούρ στον Άρη σε 153 μέρες. Υπάρχει λοιπόν, φτιάχνουν μια διαδρομή που θα πηγαίνεις και θα έρχεσαι. Το 2031 μάλλον θα γίνει κάποια αποστολή στον Άρη μετεπιστροφής σε μόλις 5 μήνες. Η ερώτησή μου είναι, αν ήταν της Aegean, πόσο ακριβό θα ήταν το εισιτήριο? Που πας να κλείσεις, ξέρω εγώ, για οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και λίγο σου πέφτουν τα μαλλιά.

Οι ίδιοι ερευνητές χαρακτηρίζουν το σενάριο αυτό, δηλαδή να φύγουν μέσα στο 2031, 20 Απριλίου, να φτάσουν 23 Μαΐου, να καθίσουν εκεί 30 ημέρες. Δεν ακούγεται λίγο σαν ταξιδιωτικό πακέτο? Τώρα, με τη Λαρετζάκης Travel έχεις εκτόξευση από τη γη 20 Απριλίου. Άφηξη στον Άρη 23 Μαΐου, παραμονή για 30 ημέρες με όλα τα comfort. Επιστροφή στη γη 20 Σεπτέμβρη. Στο πακέτο δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου. Οι ίδιοι ερευνητές λοιπόν χαρακτηρίζουν αυτό το σενάριο ακραίο, καθώς απαιτεί τεράστιες ενεργειακές ανάγκες και εξαιρετικά ακριβή συγχρονισμό. Παράλληλα προτείνουν μια άλλη, έτσι, κάπως πιο ρεαλιστική εκδοχή αποστολής, όπου θα κάτσουν εκεί πέρα 226 μέρες και θα μπορούσε να είναι συμβατή και με μελλοντικά συστήματα, όπως η πυρηνική θερμική τεχνολογία. Δεν έχω ιδέα καν τι σημαίνει αυτό, έτσι, δεν σας το παίζω αού, απλά το διαβάζω. Και έρχομαι στο σήμερα, όπου υπάρχει, κυκλοφόρησε, μισό λεπτό. Όπου κυκλοφόρησε μια είδηση που λέει ότι θα ανέβει 30% η τιμή στα προφυλακτικά για λόγω του πολέμου με τα στενά του Ορμούζ και δεν ξέρω εγώ που είναι πολύ στενά και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα.

Και σκέφτομαι τώρα, ρε παιδί μου, θα μπει σε μια διαδικασία να φτιάξει ένα ταξίδι στον Άρη, όπου είναι, πόσο είναι, 153 ημέρες, να πας και να έρθεις. Ωραία. Όπου μόνο σου λες ότι χρησιμοποιεί τεράστιες ενεργειακές ανάγκες. Αυξημένα κόστη λοιπόν, τα οποία σε δεύτερο χρόνο κάπου θα, από κάπου θα πρέπει να πάρθουν αυτά τα κόστη. Από κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένα έσοδο.

Αντί λοιπόν να δούμε ότι ξέρεις κάτι, το σχέδιο αυτό που κάνετε έτσι στο δυτικό κόσμο δεν λειτουργεί. Οι πόλεμοι, τα αυξημένα κόστη δεν λειτουργούν ούτε για εμάς, ούτε για εσάς σε μελλοντικό χρόνο. Μπορείς το σήμερα να είσαι ok με αυτό που συμβαίνει, αλλά σε λίγο δεν θα υπάρχουμε για να παράξετε την ενέργεια που χρειάζεται να παράξετε.

όσο οι συνθήκες ζωής στη γη δεν καλυτερεύουν και χειροτερεύουν. Βέβαια θα μου πεις, γι' αυτό και κάνεις αυτά τα ταξίδια, να ξέρεις ότι μπορείς να φύγεις και να είσαι κομπλέ. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να εργαστούν, πώς στο τέλος της ημέρας θα αντέξετε όλα αυτά τα αρκετά δαπανηρά σχέδια? Επέκτασης σε άλλους πλανήτες. Και η βασική ερώτηση είναι, γιατί να το κάνετε, αφού δεν έχετε βρει μια σύσταση που λειτουργεί στην Ελλάδα, στη γη. Μια κατάσταση που λειτουργεί και να μπορεί να είμαστε όλοι καλά, να το πω έτσι. Γιατί να προσπαθείτε να πάτε σε άλλους πλανήτες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και έτσι κι αλλιώς, γιατί ο σκοπός της γρήγορης μετακίνησης δεν είναι τυχαίος, δεν γίνεται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Είναι σαν να έχεις ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, έχεις ένα σαντουιτσάδικο, όπου δεν πάει πολύ καλά. Είσαι έτοιμος, ρε παιδί μου, να του βάλεις ένα λουκέτο. Σαν τον άλλο, τον Ιάπωνα που προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα και τελικά έβαλε φωτιά στο σπίτι του. Και λες, ρε εσύ, μήπως να προσπαθήσω να φτιάξω καλύτερα τα σάντουιτς μου για να βιώσει... Για να κάνω το προϊόν μου καλύτερο έτσι ώστε να ζήσει το κατάστημα και να μην κλείσει. Όχι μωρέ τώρα, θα ανοίξουμε ένα άλλο μαγαζί που θα πάει το ίδιο χάλια, γιατί είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που παίρνουμε τις αποφάσεις και δεν μαθαίνουμε

Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Ήρθε ο Μακρόν στην Ελλάδα και άραζε με Μητσοτάκη. Και στα βιντεάκια που ανέβασε στα social, έχει βάλει Αλκίνο, Ιωνίδη, Τζίμι Πανούση, εγώ και εσύ μαζί. Και το έβλεπα και λέω δεν μπορεί, μάλλον θα είναι τρόλ, δεν είναι ο κανονικός του λογαριασμός. Και το έψαξα μόνος μου, μπήκα χειροκίνητα, έγραψα Εμμανουέλ Μακρόν στο Google να μου βγάλει τα social, να μπω στα social, να δω το Instagram. Να μπω μέσα να δω τα βίντεο και να δω ότι όντως, αράζει με Μητσοτάκη σε βίντεο και παίζει το εγώ και εσύ μαζί. Για όσους δεν ξέρουν το τραγουδάκι, είναι αυτό που συνήθως κλείνει η εκπομπή.

0: Μπαίνετε στα 100.
1: 102 χρονών.
0: Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Στέκεστε στα πόδια σας, κάνετε τις δουλειές σας, περπατάτε. Μπράβο σας. Ποιο είναι το μυστικό πείτε μου. Το μυστικό ποιο είναι. Το μυστικό, να φτάσουμε στην αιωνιότητα, ποιο είναι. Το μυστικό, για να φτάσουμε στην αιωνιότητα, να φτάσουμε τα 100.
1: Για να φτάσετε κι εσείς.
0: Όλος ο κόσμος, ναι.
1: Όλος ο κόσμος.
2: Να σας πω.
1: Να μην πιστεύετε θεούς. Δεν υπάρχουν θεοί. Όλα γίνονται από τη φύση.
0: Από τη φύση.
1: Φύση. Νερό, χώμα, ήλιο. Η φύση.

Επέστρεψα λίγο στην τρίτη ηλικία που μάλλον είναι πιο οργανωμένη από ότι η πρώτη και η δεύτερη, δεν ξέρω, η τέταρτη και η πέμπτη, δεν ξέρω τι ηλικία είμαι εγώ, ας πούμε. Επέστρεψα με το συγκεκριμένο βίντεο γιατί είναι κάπου δυτικά προάστια. Αυτή τη φωνή πρόβιο γιαούρτι παραδοσιακό, την έχω, την ακούω από τετάρτη δημοτικού παιδί, παίζει μες στα αυτιά μου. Και όχι, δεν το κοροϊδεύω, το εννοώ. Δηλαδή, όντως, η συγκεκριμένη ηχογράφηση που φαντάζομαι ένας άνθρωπος την έχει κάνει και είναι σε ένα συγκεκριμένο όχημα πρόβιο γιαούρτι, παραδοσιακό, το θυμάμαι από πραγματικά πολύ μικρό.

Ο ένας 102 ετών σου λέει μην πιστεύεις στο Θεό και να πιστεύεις στη φύση. Λίγο έτσι όπως το έλεγε, τον ακούω ψηλό άνετα να ράζει τα ράτσα με το που αλλάζει ήλιος, έρχεται ο ήλιος, ξέρω εγώ. Να κάθεται να κάνει γιόγκα. Έτσι, δηλαδή, κάπως αυτό το feedback μου έδωσε. Ο άλλος 87 χρονών. Εντάξει, δεν θα ξέρετε περί τίνος πρόκειται, με τα όπλα, με τα έτσι, με τα αλλιώς. Ρε εσύ, πώς τον έψαχνε η αστυνομία και δεν τον έβρισκε? Δηλαδή, είσαι 87 ετών άνθρωπος, ωραία. Πώς κατάφερες να ξεγλιστρήσεις? Ή μάλλον, η ερώτηση πρέπει να γίνει ανάποδα. Είσαι η ελληνική αστυνομία. Πώς κατάφερε ένας 87χρονος για το παρατσάκ να μην περάσει στην Ιταλία μετά από αυτό που έκανε?

Και μου αρέσουν κάτι οι ειδήσεις που λέει νιώσε γέρος με αυτό και δείχνει, ξέρω εγώ, ένα, όχι ειδήσει, τέλος πάντων κάποια βίντεο και δείχνει π.χ. έναν αποκωδικοποιητή Filmnet. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό σαν κατάσταση. Τότε βλέπαμε live την Αεκάρα 3-3 και 2-2 στο Filmnet. Πριν γίνει Nova. Και διάβασα και κάτι το οποίο με εξέπληξε. Οι One έβγαλαν νέο δίσκο, νέο τραγούδι που λέγεται Disco DJ. Πόσο γέρος νιώθεις με αυτό, ας πούμε τώρα.

27χρονη εκπαιδευτικός της ΣΥΠΑ. Τώρα είναι ένα από αυτά τα θέματα που αρμόζει ιδιαίτερη συζήτηση. Είχε ερωτικές περιπτύξεις με έναν 16χρονο, στον οποίο έκανε ιδιαίτερα, και το έγραψε και σε βίντεο.

Και τη ρωτήσανε, κάνεις, τέλος πάντων, αυτόνεσαι, ας πούμε, με έναν ανήλικο στο σπίτι του. Και είναι απλώς αηδιαστικό. Τι έχεις να πεις, τι σκεφτόσουν γι' αυτό. Και απάντησε. Μας έχει κακομάθει αυτός ο Μίτσοτα. Πλάκα κάνω. Απάντησε, δεν είναι και η καλύτερη σκέψη μου. Έκανα ένα τεράστιο λάθος. Κρίσης. Εμένα λίγο με σκαλώνει που το γράψανε όλο αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, εντελώς σοβαρά, δεν είναι η καλύτερη σκέψη μου, δεν είναι απάντηση. Είναι απάντηση που τη δίνει στον άλλον για να τσαντιστεί ακόμα περισσότερο. Θυμάμαι κάποια στιγμή η μάνα μου είχε στο σπίτι μια συνική μελάνη. Και εγώ την άνοιξα και πέταξα στον τοίχο. Έτσι. Έτσι μου την έδωσε. Είπα τι να κάνω τώρα με τη μελάνη. Θα μπορούσα να ζωγραφίσω, θα μπορούσα. Όχι, όχι, θα την πετάξω στον τοίχο. Αν με ρωτούσε γιατί το έκανες και εγώ της απαντούσα, ξέρεις κάτι, δεν είναι η καλύτερη σκέψη μου. Τώρα σου λέω μικρό παιδάκι.

θα έκανε. Δηλαδή, πώς θα αντιμετώπιζε αυτήν την πληροφορία, ας πούμε. Ναι, εντάξει, επειδή λίγο δεν ήταν πολύ σωστό το άρθρο για το γεγονός ότι σας είπα μια εμπειρία μου με την Νίκη Μελάνη, πάμε λίγο παρακάτω. Ευχαριστούμε τον Art of Soul. Έτσι λίγο πριν κλείσουμε να σας πω, πρόσφατα γίνεται η λαϊκή κοντά κάτω από το σπίτι μου και βγαίνω έξω να περπατήσω να πάω κάπου αλλού. Δεν ήθελα να μπλέξω μέσα στη λαϊκή και ακούω από μακριά κάποιον να λέει «Αντρέα!» «Αντρίκο!» Γυρνάω να κοιτάξω. Καταλάβαινε ότι ήταν από πάρα πολύ μακριά. Αλλά είχε πάρα πολύ απεύθυνση αυτός ο άνθρωπος. Κοιτάζω δεξιά, κοιτάζω αριστερά, συνεχίζει αυτός. «Αντρίκο! Αντρίκο! Πού είσαι, Αντρίκο!» Ακολουθώ τη φωνή του για να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί φώναζε, συνέχιζε. Φώναζε όσο εγώ προσπαθούσα να πάω προς τη φωνή, εκείνος συνέχιζε. «Αντρίκο! Αντρέα!» Φτάνω σε ένα πάγκο, βρίσκω τον τυπά, ο οποίος φώναζε μια γάτα. Και από μακριά δεν ακούγονταν το ψιτ, ψιτ, ψιτ, ψιτ. Και ακούγονταν μόνο το όνομα, ο οποίος έχει ονομάσει τη γάτα του Αντρίκο. Οπότε ο τύπος έλεγε «Αντρίκο, ψ, ψ, ψ, ψ, ψ, Αντρίκο, ψ, ψ, ψ, ψ». Και εγώ δεν άκουγα το ψ, ψ, ψ, και λέω «Κάτσε ρε φίλε τώρα, ποιος είναι αυτός που με φωνάζει?» Να έχετε ένα όμορφο, όμορφο Σαββατοκύριακο. Από εμένα και εμένα καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, παίζει Flashdance.

0: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Flash Dance Memories, την εκπομπή που σας κρατάει στη τροφιά κάθε Σάββατο μεσημέρι, εδώ μέσα από τη φιλοξενή συχνότητα του streetradio.gr.

και σήμερα μαζί σας για να απολαύσουμε ένα όμορφο και ωραίο μεσημεριανό δίωρο με όμορφες μουσικές επιλογές από τα παλιά. Και σήμερα μαζί σας στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο είναι η Ηλίας Καλοφωτιάς. Καλό μήνα σε όλους. Λίγο έτσι ο Μάιος μπήκε λίγο με αέρα, με βροχές, με χιόνια κάπου στην Ελλάδα. Εμείς όμως δεν πτωούμαστε και είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου.

και φυσικά πάντα παρέα με τη δικιά σας συντροφιά, τη δικιά σας συμμετοχή. Τα δικά σας αφιερώματα.

Εμείς είμαστε εδώ για να τα μεταφέρουμε ζωντανά στον αέρα. Και φυσικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπαίνετε Street Radio, πατάτε το κουμπάκι που λέει Lisa Live in Chat. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο, γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας, την αφιέρωσή σας, το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Και φυσικά πατάτε κάτω δεξιά το κουμπάκι, το βελάκι, και αυτό έρχεται εδώ σε εμάς για να το μεταφέρουμε ζωντανά στον αέρα. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά όπου και αν βρίσκεστε, δυναμώστε τα ηχεία του υπολογιστή, του τάμπλετ ή του κινητού σας και ξεκινάμε το όμορφο μουσικό ταξίδι στον χρόνο, όπως κάθε φορά, με όμορφες μουσικές επιλογές, Men at War και Down Under.

Συνεχίζουμε λοιπόν με Steve Miller Band και Serenade. Με τις Don Smith στην εκπομπή Flash Dance Memories εδώ μέσα από τη συχνότητα του streetradio.gr. Τα μηνύματά σας μπορεί να τα στέλνετε στο chat του σταθμού. Μπαίνετε streetradio.gr, πατάτε το κουμπάκι που λέει Lisa Live in Chat και εκεί γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας, το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, πατάτε αποστολή και αυτό έρχεται εδώ για να το μεταφέρουμε ζωντανά στον αέρα. Συνεχίζουμε με Rainbow, Temple of the King.

Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής. Κλείνουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, εκπομπής Flashdance Memories, της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι στο θέατρο Δρόμος.
2: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είναι τα κάλλη. Μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη. Μα η όμορφη με γιάσκηνη, ανάρετε ψυχή μου. Για σένα γεννήθηκε στον κόσμο του κορμί μου.
1: Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μίδια στη σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου στο θέατρο Δρόμος. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Girls and Boys του Dennis Kelly.
4: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
3: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
4: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

και μετά τον Belle Epoque και τον Black is Black. Ακούμε Bonnie M και One Way Ticket. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Flashdance Memories εδώ μέσα από τη συχνότητα του streetradio.gr.

και με Comanchero το 1984. Κλείνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, εκπομπής Flash Dance Memories, εδώ μέσα από τη συχνότητα του streetradio.gr. Ακολουθεί ένα μικροδιαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, μη φύγει κανείς.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Ένας άγριος φόνος, ένα 16χρονο παιδί, μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
2: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

επανεπιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, εκπομπής Flash Dance Memories, εδώ μέσα από τη συχνότητα του streetradio.gr. Ξεκινήσαμε με χορευτική μουσική για να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Εδώ μέσα από την εκπομπή Flash Dance Memories.

Κύριε Αρχιτέ, τώρα στην παρέα μας μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο chat του σταθμού. Μπαίνετε streetradio.gr, πατά το κουμπάκι που λέει Listen Live Chat. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο, γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας, πατά αποστολή και αυτό έρχεται εδώ για να το μεταφέρουμε ζωντανά στον αέρα. Την καλησπέρα μας και στον Κώστα που μας ακούει. Γεια σου Κώστα, καλή ακρόαση.

Και μετά στο In Deep και το Last Night the DJ Saved My Life. Kenny Loggins. Footloose. Την καλησπέρα μας και στον Αργύρη που μας ακούει και μπήκε στη συχνότητα. Γεια σου Αργύρη, καλή ακρόαση.

Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXty.gr.

0: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
1: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπού.
0: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
2: Πληροφορίες στο μορφές-έκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
3: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Street Radio.

Και Eric Astley μας λέει Never Gonna Give You Up. Ένα κομμάτι μας σου ζήσει ο Κώστας. Κώστα, αφιερωμένο σε σένα, Eric Astley, Never Gonna Give You Up. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Flash Dance Memories. Εδώ μέσα από τη συχνότητα του streetradio.gr.

sexy people.

Ευχαριστούμε που και σήμερα ήταν κοντά μας. Πιστεύω ότι σας καλέσαμε μια ωραία και όμορφη συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα, 2 η ώρα το μεσημέρι, Σαββάτου. Ακολουθεί η εκπομπή Street Vibes με τον Πραξιτέλη Σαραντόπουλο, μη φύγει λοιπόν κανείς. Και σήμερα μαζί σας στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Ηλίας Καλοφωτιάς. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε σε ό,τι και να κάνετε, να μην πίνετε άμα οδηγάτε. Και εμείς θα κλείσουμε με Steve Miller Band και Abracadabra, κάνοντας τα μαγικά μας. Καλή συνέχεια και να θυμάσαι, ο δρόμος σου είναι εδώ, streetradio.gr. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

έλειψε λιγάκι. Εδώ πέρα στο Street Vibes, στο μικρόφωνο Πραξής Σαραντόπουλος. Ακούτε Street Radio εδώ κάθε Σάββατο στις 4 με 6. Στο μικρόφωνο, όπως σας είπα, Πραξής Σαραντόπουλος. Θα περάσουμε το επόμενο 2 ώρα με ωραία μουσικούλα. Θα σας πω πάρα πολλά νέα. Θα δούμε τι θα κάνει αυτός ο καιρός που μας έχει κάνει τα νεύρα κρόσια, για να μην πω καμιά άλλη πιο βαριά λέξη. Μία βρέχει, μία ανοίγει ο καιρός, ουράνιο τόξο, βροχές, συννεφιές, χιόνια στον Παρνασσό. Και αν νομίζω ότι κάνω να σας κάνω πλάκα, καθόλου πλάκα. Χιόνισε, πραγματικά τόστρωσε στον Παρνασσό. Απίστευτα πράγματα κάνει ο καιρός. Και φυσικά και όλος ο κόσμος, γι' αυτό είναι έξαλλος και η ψυχολογία είναι κάποιον στα τάρταρα, γιατί μας έχει ζουρλάνει. Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να πούμε, και πολλά νέα και εδώ στην Ελλάδα και πολιτικά και διεθνή και Eurovision και πάντα τα χρηστικά. Ξέρετε ότι αυτά πάντα σας τα λέω. Δημοσκοπήσεις γίνεται για τριήμερο, δηλαδή πρωτομαγιάς γίνεται πανδαιμόνιο στη δισογραφία. Αλλά εδώ είστε κι εσείς, εδώ είμαστε, εγώ εδώ είμαι σίγουρα, θα τα πούμε όλα.

Έτσι και ο επόμενος πρωταγωνιστής που θα σας πω, Unstoppable θεωρούσε ότι είναι. Ο λόγος για έναν 37χρονο, ο οποίος ακούστε τι έκανε λοιπόν. Καμάρωνε αυτός γενικότερα και στα social media κυρίως για τις ταχύτητες που έπιανε με τη μηχανή του. Έλα όμως που την εντόπισε η ελληνική αστυνομία εκεί πέρα τα καμάρια και προφανώς σχημάτισαν δικογραφία εναντίον του και του κατέσχεσαν και τη μοτοσυκλέτα. Η έρευνα των αρχών πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εμφανιζόταν ο ίδιος ο οδηγός συγκεκριμένος, μεγάλη κυβισμού η μηχανή, να οδηγεί στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας Θήβας και να αναπτύσσει ταχύτητα, ηλικιώδη μιλάμε, άνω των 240 χιλιόμετρων την ώρα. Και μάλιστα φαίνεται από το βίντεο ότι πραγματοποιεί επικίνδυνους λιγμούς, ζιγζάκ περνάει μέσα από τα αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και να προκαλέσει ατύχημα και στους άλλους οδηγούς, γιατί ο ίδιος προφανώς δεν τη σέβεται τη ζωή του, αλλά δεν σέβεται και τους υπόλοιπους. Φαίνεται εκεί πέρα να κάνει προσπεράσεις, να παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή, να κινείται αντίθετα στο ρεύμα και τέλος πάντων διερεύνησαν οι αστυνομικοί όλα αυτά τα στοιχεία από όλο αυτό το υλικό και τον εντόπισαν τον Ελληναρά, τον 37χρονο Ελληναρά, και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του και επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ' εξακολούθηση. Έτσι λέει ακριβώς. Οπότε την Πέμπτη που μας πέρασε, 30 του μήνα, τον εντόπισαν εκεί στην Νίκαια, βρήκαν και τη μηχανή, του κατέσχισαν και τη μηχανή και τώρα ας κάνει μαγκές με το πεζό το 2 που λέμε και εμείς εδώ πέρα. Σας έχω πει γενικότερα και τα social media είναι ένα είδος ρουφιάνου. Αν θέλει κάποιος να σε βρει, θα σε βρει. Αν κάνεις και τέτοια καραγκιοζηλική, γιατί περί καραγκιοζηλικίου πρόκειται, να τρέξεις με 240 χιλιόμετρα, ας πούμε, τώρα και σε μια εθνική Ελευσίνα Θήβας, που δεν είναι καμιά εθνική, ας πούμε, με 3-4 λωρίδες, είναι κούτσικη, είναι μικρή. Οπότε προσοχή στους δρόμους. Τώρα όσον αφορά για τον καιρό που σας έλεγα που μας έχει τρελάνει και πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρει ο κόσμος τι να πάρει, τι να πάρει ομπρέλα, να μην πάρει ομπρέλα, τι

0: your name?
1: Λοιπόν, όπως σας είπα εδώ πέρα, θα σας πω για τον καιρό και πώς θα κυλήσει τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, στην Αττική νομίζω ότι ό,τι ψυχαλίτσα και ό,τι βροχή, όπου έριξε βροχή, έριξε. Δεν θα ξαναδούμε άλλη σήμερα. Η θερμοκρασία βέβαια είναι το κρύο τσουκτερό. Μέχρι 15 βαθμούς έφτασε λίγο πριν. Τώρα από εδώ και πέρα πέφτει. Και αύριο ο καιρός θα είναι με ηλιοφάνεια και τα λοιπά, τουλάχιστον εδώ πέρα στην Αττική. Στην Ανατολική χώρα αναμένονται κάποιες νεφώσεις με τοπικές βροχές, και από το απόγευμα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να υπάρξουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές τώρα της χώρας τι γίνεται? Θα έχουμε κάποιες πάλι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως αύριο το πρωί στη Δυτική Πελοπόννησο,

και φυσικά και τοπικές χιονοπτώσεις, είναι καλά το ακούτε, θα σημειωθούν στα βόρεια περιοδικά ορεινά. Θέλω να σας πω για να μην κοροϊδεύετε και νομίζετε ότι λέω αρλούμπες. Χιόνισε σήμερα και χιόνισε σήμερα, ας πούμε, π.χ. Στην ορεινή Κορινθία. Υπάρχουν βίντεο, τόστρωση σε κάποιες σημεία, σε όλα αυτά τα εκεί πέρα, τα χωριά, στον δρόμο, αν έχει πάει κάποιος προς το Φενεό, τη Ζάχολη, όλα αυτά τα μέρη στρώθηκαν με χιόνι. Επίσης, πάνω στον Παρνασσό, πάρα πολύ. Στο Σέλι Μαθίας, πάρα πολύ χιόνι επίσης. Καταλαβαίνετε ότι και οι άνθρωποι που ξημέρωσε τη μέρα και είδαν ξαφνικά μπροστά τους όλα να είναι άσπρα, κάπως θορυβήθηκαν. Οπότε και αύριο, όσοι επιστρέφετε από το τριήμερό σας, που πολύ καλά κάνατε και φύγατε, λίγο προσοχή στους δρόμους, γιατί τοπικά μπορεί σε κάποια σημεία να αντιμετωπίσετε έτσι κάποια μικρά ψηλόβροχα, που λέω εγώ.

λέω τα χρηστικά της ημέρας. Ακούστε και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για όποιους από εσάς κυκλοφορείτε με τα μέσα μαζικής μεταμορφοράς. Θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες θα τεθούν σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό, να ξέρετε, αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα, λόγω εργασιών που γίνονται και την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών και της εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση, Κυριακή και Δευτέρα στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, η σταθμή 2, στη γραμμή 2 μάλλον, σταθμός Λαρίς με ταξιδιωτικό Μόνη και Παρασκευή θα κλείσουν στις 9:40 το βράδυ. 2,5 ώρες δηλαδή περίπου νωρίτερα από την καθιερωμένη ώρα λήξης. Η σταθμή Ομόνοια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή του ΙΣΑΠ, γραμμή 1 δηλαδή, και η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Σεπόλια και Σύνταγμα Ελληνικό. Γενικότερα να ξέρετε ότι από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 1,5 ώρα τελειώνει το δρομολόγιο. Από Αττική προς Ελληνικό στις 1:32, από σταθμό Λαρίσης προς Ελληνικό στις 1:33, από Μεταξουργείο προς Ελληνικό 9:34, από Ομόνοια προς Ελληνικό 9:36, από Πανεπιστήμιο προς Ελληνικό 9:38, από Σύνταγμα προς Ανθούπολη 21:41 και πάει λέγοντας. Θα πρέπει να, το επιβατικό κειμενό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Σεπολίων Σύνταγμα από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή X18, αν το λέω σωστά, η οποία δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια και Αττική. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις στην κατεύθυνση μετρό Σύνταγμα προς μετρό Άγιος Αντώνιος, και υπάρχουν και άλλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Οπότε έχετε λιγάκι το νου σας όσοι κυκλοφορούν με το μετρό, γιατί το μετρό αφορά κυρίως λιγάκι αυτές οι αλλαγές. Αυτό, σας είπα και αυτή τη χρηστική είδηση.

Κάποιοι από εσάς, θέλω να σας πω ότι έχει φτάσει στα αυτιά μου ότι έχουν κάνει και τα πρώτα τους μπάνια. Δεν θα κρίνω πώς μπορεί κάποιος με αυτό το ψόφο να πηγαίνει στη θάλασσα. Εγώ άμα δεν πάει Αύγουστο και να ρίχνω νεράκι στους ώμους σαν τις γιαγιάδες και τις θιάδες μου, αποκλείεται. Αλλά επειδή όμως από την Τρίτη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 28, μπορεί και να τους ξεπεράσει. Οπότε, καλώς ήρθες καλοκαίρι, εκτός αν έχουμε κανένα τέτοιο πάλι έτσι μικρό διάλειμμα με ψοφόκριο. Μαζί με το καλοκαίρι όμως, τι έρχεται δυστυχώς, έρχονται και οι μέδουσες και συγκεκριμένα οι μοβ μέδουσες. Είναι πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο τις τελευταίες μέρες. Αν και οι ειδικοί θεωρούν ότι πρέπει, είναι καθησυχαστικοί μαζί μας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό στους λουόμενους. Πανικό δεν νομίζω ότι παθαίνει κάποιος, αλλά είναι πάρα πολύ εκνευριστικό να σε τσιμπάνε, να θέλει να κολυμπήσεις και να σε τσιμπάνε και μετά να βγαίνεις έξω και να βάλεις όλα αυτά τα στίκ και τα λοιπά. Και επίσης εκνευριστικό, μάλλον όχι εκνευριστικό, είναι αηδιαστικό να κολυμπάς και ξαφνικά να σου έρθει μες στη μούρη δίπλα σου ή... Δεν. Όχι. Η κυρία Αναστασία Μίλιου, μιλώντας σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό, δεν θυμάμαι τώρα για να μην... Δεν είμαι σωστός, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά. Είναι υδροβιολόγος, διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Πάρα πολύ γνωστό Ινστιτούτο και με πολύ σοβαρή δουλειά. Υπογράμμισε ότι αυτές οι μέδουσες αποτελούν ένα μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και εξηγεί ότι οι μέδουσες υπάρχουν, όπως σας είπα, τόσα πολλά εκατομμύρια χρόνια. Η άνοιξη είναι μια περίοδος για τη θάλασσα πολύ έτσι μαγική, με μεγάλη παραγωγικότητα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε εντάσσεται και αυτή η έξαρση των μεδουσών. Σημειώνει ότι οι μέδουσες έχουν ένα πολύ μικρό κύκλο ζωής. Τι να τις κάνω, άμα είναι χιλιάδες και εκατομμύρια, κάποια θα πέσει και πάνω μας. Και δεν πρέπει να ανησυχούμε, βέβαια. Ενώ δεν πρέπει να ανησυχούμε, οι τοπικές κοινωνίες και οι δήμοι και τα λοιπά, και οι περιφέρειες δεν έχουν την ίδια άποψη. Γιατί, ας πούμε, σας λέω τώρα για τις παραλίες της Βόρειας Εύβοιας, που εκεί πέρα εντοπίζεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Κελαϊδίτης, έκανε γνωστό ότι ήδη έχει προχωρήσει η περιφέρεια σε ένα ειδικό οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου, ιδιαίτερα για τις παραλίες, όπως σας είπα, στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Εκεί πέρα υπήρξε καταγραφή τεράστιου αριθμού μεδουσών το περασμένο καλοκαίρι, οπότε θεωρούν ότι και φέτος θα αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση και καθόλου καλή για τον τουρισμό. Οπότε έχει δρομολογηθεί ήδη τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων σε συγκεκριμένες παραλίες. Δηλαδή από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση προς τους Δήμους, έτσι ώστε να τοποθετηθούν αυτά τα πλωτά δίχτυα, τα οποία φτάνουν σε συνολικό μήκος τα 10 χιλιόμετρα, πάντας λέω σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτά είναι η πρώτη φορά. Φέτος θα είναι η πιλωτική τους εφαρμογή και λειτουργία, με στόχο να περιορίσουν την είσοδο των μεδουσών στις οργανωμένες παραλίες. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε και ο αντιπεριφερειάρχης, όπως σας είπα πριν, απαιτούν συνεχή συντήρηση, καθαρισμό, καθώς συγκρατούν και τη βιολογική μάζα. Και η παρουσία των μεδουσών δεν είναι σταθερή, ούτε αφορά όλες τις παραλίες ή όλες τις ημέρες. Οπότε, αυτά δεν είναι ότι τα τοποθετήσαμε και τα ξεχάσαμε. Πρέπει να τα συντηρούμε, να τα καθαρίζουμε. Τώρα θα γίνει αυτό, με ρωτάτε. Δεν είναι πολύ ελπιδοφόρα τα μηνύματα και σύμφωνα με τα συνηθισμένα των Ελλήνων, αλλά μπορεί και να το κάνουν. Την ίδια ώρα ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης έκανε λόγο επίσης και για ένα περιοδικό φαινόμενο, το οποίο σύμφωνα με τους επιστήμονες συνήθως διαρκεί έως και 3 χρόνια. Δηλαδή ήταν πέρσι, θα είναι φέτος, αλλά και του χρόνου. Μετά μπορεί και να μας ξεχάσουν οι μέδουσες. Εσείς να έχετε μαζί σας αυτά τα αστικάκια, δεν θυμάμαι το φάρμακο όπως λέγεται, αλλά αυτά τα αστικάκια που σας ακουμπάει η μέδουσα, το βάζετε πάνω και τουλάχιστον δεν τζούζει ή δεν ξύνεστε, όπως κάνω εγώ, ας πούμε.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Let her go, λέει το τραγουδάκι, και θα σας πω εγώ για ποιον let us go. Ποιος σκοπεύει να μας αφήσει και τι εννοώ. Θα σας πω για τις τελευταίες εξελίξεις, τις πιο σοβαρές που έχουν να κάνουν με τον Donald Trump, την Ευρώπη και έναν περίεργο πόλεμο που έχει ξεκινήσει σε εισαγωγικά πόλεμο με την Ευρώπη αυτή τη φορά. Δεν του έφτανε όλα τα ανοιχτά μέτωπα που έχει με το Ιράν, ας πούμε. Θέλει να ταλαιπωρήσει και τους Ευρωπαίους. Τους ταλαιπωρεί ήδη τον τελευταίο καιρό και καλά τους κάνει, αν θέλετε να ρωτήσετε και την άποψή μου, γιατί και οι Ευρωπαίοι δεν υπάρχει ούτε μία φυσιογνωμία αυτή τη στιγμή που μπορεί να σταθεί μπροστά στον Donald Trump με αξιώσεις και να πάρει την κατάσταση και αυτή την γυραιά Ήπειρο που λέγεται, να την πάρει σε μια ρότα και να την κατευθύνει προς το συμφέρον της προφανώς. Τι γίνεται λοιπόν? Όπως ξέρουμε πολύ καλά, σας το έχω πει και πολλές φορές εδώ πέρα, γενικότερα η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ διστακτική και πάρα πολύ αρνητική σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στο Ιράν. Δεν παρήχε στον Τραμπ σχεδόν καμία βοήθεια, με εξαίρεση την Ελλάδα που παρήχε πολλές βοήθειες μεταξύ μας. Θα σας θυμίσω τη Σούδα, τις ιστοιχίες Patriot που στην Κύπρο, τις ιστοιχίες Patriot στη Σαουδική Αραβία που αναχέτησαν κιόλας και βαλιστικούς ιρανικούς πυράβλους αλλά και τα ιρανικά ντρόουν στα περίφημα. Οπότε ο Donald Trump είναι πάρα πολύ απογοητευμένος όλα αυτά. Γενικότερα δεν είναι και ένας άνθρωπος που του αρέσει να του χαλάνε χατήρια. Έχει και αυτή την αίσθηση του μεγαλείου για τον ίδιο τον εαυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπου εκεί πέρα υπάρχει conflict, υπάρχει μια διαμάχη. Η θριαλίδα, στο πούμε, αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι, ήταν όταν ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος μέχρι τώρα γενικότερα δεν είναι τόσο σκληροπυρηνικός στις δηλώσεις του, κάθε άλλο. Είναι τις λιένει τις γωνίες, δεν είναι χμηρός στις τοποθετήσεις του. Πώς του ήρθε αυτού του ανθρώπου και δήλωσε στην ουσία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα δεν έχουν καμία στρατηγική και κανένα σχέδιο απέναντι στο Ιράν και μάλιστα ότι το Ιράν έχει καταφέρει να ταπεινώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ακούει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ και τι ήταν να το ακούσει? Γίνεται έξαλλος. Οπότε αρχίζει και καθυβρίζει το Γερμανό καγκελάριο με διάφορα έτσι κοσμητικά επίθετα, μεταξύ αυτών που είπε ότι καλό θα είναι ο Φρίντριχ Μέρτς να ασχολείται με τη διαλυμένη χώρα του και να αφήσει το Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε εμάς που ξέρουμε, και γενικότερα υπάρχει ένα conflict. Αυτό το conflict έρχεται να επιβεβαιωθεί με την χθεσινή απόφαση του Donald Trump να επιβάλλει δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Τι σημαίνει αυτό? Στην ουσία αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πρέπει να πούμε ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Η Γερμανία, ας πούμε, ήταν μία από τις κορυφαίες χώρες, πάρα πολύ δυνατή και οικονομικά στην αυτοκινητοβιομηχανία, φαίνεται ότι όλη αυτή την έγκλη τη χάνει. Καταραίουν σιγά σιγά οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Μαζί με αυτήν συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Έχετε λοιπόν και ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτή την επιβολή του δασμού του 25% να ρίξει τη χαριστική βολή. Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές. Δεν τις βλέπουμε τώρα, αλλά θα τις δούμε μετά το Σεπτέμβρη, θα τις βιώσουμε και στο πετσί μας. Γιατί όταν αιμορραγεί μια οικονομία διευρωπαϊκή, από κάπου πρέπει να πάρουμε ένα τσιρότο και να τον μπαλώσουμε. Και αυτό το τσιρότο, αν βγει από κάπου που υπάρχει ήδη πληγή, θα αιμορραγήσει. Και αυτή την αιμορραγία συνήθως την πληρώνουν ποιοι? Εμείς οι Έλληνες πολίτες, οι Ιταλοί πολίτες, οι Γερμανοί πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες γενικότερα. Πέρα από αυτό όμως, τι κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ? Πέρα από την επιβολή δασμών, αποφασίζει ότι σιγά σιγά έχει έρθει η ώρα να αποχωρήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη. Θα μου πει κανείς, υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη? Και όμως υπάρχουν και είναι και πολλά. Και αυτό σημαίνει πάρα πολύ μεγάλες εξελίξεις και γεωπολιτικές. Ο μοναδικός που χαίρεται για αυτή την εξέλιξη, ποιος είναι? Είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος βλέπει την Ευρώπη να ξεγυμνώνεται στρατιωτικά. Μέχρι τώρα υπήρχε το αντίπαλο δέος της Ρωσίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είχαν έντονη παρουσία στην Ευρώπη, οπότε αυτό μπορεί και να τον ηρεμούσε λιγάκι. Τώρα όμως, αν όντως αρχίσουν να αποχωρούν οι Αμερικανοί στρατιώτες από την Ευρώπη, ποιο αντίπαλο δέος θα υπάρχει και ποια είναι αυτή η χώρα που θα τον κολώσει τον Πούτιν να κάνει ό,τι έκανε στην Ουκρανία σε μια αντίστοιχη ευρωπαϊκή χώρα, στην Πολωνία ας πούμε, που είναι πολύ κοντά. Οπότε ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αρχίσει να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη, ξεκινώντας από πού? Από τη Γερμανία, γιατί του τη φύλαγε του Φρίντριχ Μέρτς, δεν του άρεσε καθόλου αυτές οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου. Οπότε οι 5.000 στρατιώτες Αμερικανοί έχουν εντολή να αποσυρθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι η Γερμανία είναι μια χώρα σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, αλλά κι όμως το έκανε αυτό. Θα μου πει, όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν τόσες πολλές αμερικανικές βάσεις και τόσοι πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες, και όμως υπάρχουν, γιατί υπάρχουν 31 μόνιμες βάσεις και τουλάχιστον 19 στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα τα στοιχεία είναι ότι, ας πούμε, στη Γερμανία υπάρχει η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη, που είναι κοντά στο Ράμστάιν, αν θυμάμαι. Όχι Ράμστάιν, σωστά. Είναι 36.000 Αμερικανοί εν ενεργεία στρατιωτικοί που βρίσκονται σε 5 στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στην Ιταλία επίσης, η παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ιταλία ξεκίνησε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας. Είναι περίπου στους 12.500 στρατιωτικούς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα 10.000 στρατιωτικοί Αμερικανοί. Στην Ισπανία 3.814. Να σας πω εδώ πέρα ότι για την Ισπανία ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και δηλώσεις χθες, λέγοντας ότι είναι μια απέσια χώρα που συμπεριφέρθηκε απέσια στους Αμερικανούς, γιατί σας θυμίζω το beef που ξεκίνησε με τους Ισπανούς και με τους Αμερικανούς, όταν οι Ισπανοί αποφάσισαν να μην παράσχουν καμία βοήθεια στην Αμερική. Η Ιταλία ομοίως. Να σας θυμίσω ότι η Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ήταν από τα αγαπημένα πλάσματα του Ντόναλντ Τραμπ, την εκθίαζε για το πόσο τρομερή ηγέτης είναι κτλ. Τώρα και αυτή στην blacklist, μαύρη λίστα, και η Τζόρτζια Μελόνι, γιατί και δεν βοήθησε σε όσα τη ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, αλλά και η Τζόρτζια Μελόνι αναγκαστικά, δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, άμα θέλετε την άποψή μου, επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος άνοιξε το στοματάκι του και δεν ήξερε τι έλεγε για τον προκαθήμιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τον Πάπα. Φεύγουν και από εκεί και τα στρατεύματα. Στην Πολωνία υπάρχουν περίπου στους 369 ενεργεία στρατιωτικούς. Ρουμανία ομοίως 153, Ουγγαρία ομοίως 77, λιγότεροι. Και φυσικά θέλω να σας πω, και αυτό θα το αφήσω, θα το πω και θέλω να το σχολιάσετε εσείς όπως θέλετε εσείς, μέσα από το chat του Street Radio, μέσα από τα social media του Street Radio, μέσα από τα δικά μου τα social media, Πραξέλης κάτω Παύλα Σαραντόπουλος στο Instagram, εσείς θα επιλέξετε. Οι δύο μοναδικοί άνθρωποι που έχουν ακούσει διθυραβικά σχόλια στην Ευρώπη πάντα από τον Ντόναλντ Τραμπ τον τελευταίο μήνα είναι ο βασιλιάς Κάρολος, που πήγε και πρόσφατα στην Αμερική, έφυγε την Πέμπτη από εκεί πέρα να χώρισε, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έσταζε μέλη για τον βασιλιά Κάρολο, και ο δεύτερος Ευρωπαίος πολίτης που ακούει τα καλύτερα λόγια από τον Ντόναλντ Τραμπ για το πόσο, συγκεκριμένα είπε την ατάκα, γαμάτος τύπος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τώρα, τι έχει δώσει η Ελλάδα φανερά ή κρυφά, τι βοήθεια έχει παράσχει, που έχει παράσχει, σας θυμίζω τη Σούδα, τα είπαμε και προηγουμένως, συστοιχίες, Patriot πυράβλων από εδώ, από εκεί, Αλεξανδρούπολη, άλλη βάση εκεί πέρα. Τι έχει δώσει η Ελλάδα, τι δεν έχει δώσει, τι συμφωνίες υπάρχουν και ή ετοιμάζονται να υπάρξουν, κυρίως που αφορά το κομμάτι της ενέργειας και ο Ντόναλντ Τραμπ μόνο εμάς δεν γκράζει τους Έλληνες και μας αποϊθεώνει κιόλας. Αυτό θα το μάθουμε και σύντομα αλλά και πολύ αργά για να μπορούμε να αντιδράσουμε σε οτιδήποτε.

0: Και λίγο πριν τις 5 εδώ πέρα στο Street Radio να σας πω και τα νέα που έχουμε και υπάρχουν για τη Eurovision και για τη συμμετοχή του Ακύλα, γιατί πλησιάζει ο καιρός, μην νομίζετε, σε 10 μέρες ξεκινάει το πανηγυράκι αυτό, 16 του μήνα, 16 Μαΐου είναι ο μεγάλος ο τελικός, υποτίθεται. Ο ημιτελικός ο πρώτος είναι στις 12 την Τρίτη, ο άλλος ημιτελικός, ο δεύτερος ημιτελικός είναι την Πέμπτη στις 14 και ο μεγάλος ο τελικός που είναι στις 16 του μήνα. Θεωρώ ότι θα έχουμε περάσει στο τελικό, οπότε γι' αυτό δεν αναφέρομαι και στα πολλά πολλά για το αν θα περάσει η Ελλάδα ή όχι. Τι έχουμε σήμερα, τι νέα μαθαίνουμε από τη Βιέννη και από τη σκηνή του Stadthale στην όμορφη αυτή χώρα. Σήμερα έγινε για πρώτη φορά η πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, σήμερα Σάββατο. Ο Ακύλας ερμήνευσε το γνωστό σε όλους μας Φέρτο, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει ακούσει έστω και λίγο, και φυσικά σε μια παρουσίαση που έχει τη σφραγίδα του Creative Director, του Φωκά Ευαγγελινού, όπως και οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι παρουσιάσεις της ελληνικής αποστολής στη Eurovision. Εμφανίζεται ο Ακύλας στο πλαίσιο, θα σας πω κάποια πράγματα που έχουν διαρρεύσει μέχρι τώρα. Εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο video game και με χιουμοριστικά και δυναμικό τρόπο και έχει να συναντήσει εκεί πέρα την Παρθένα Χοροζίδη, την ηθοποιό, τον Χρήστο Νικολάου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Μετά σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, δηλαδή ο Ακύλας, βγαίνοντας από το χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έτσι πολύ έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης. Και η πρώτη πρόβα πραγματοποιήθηκε από ό,τι μαθαίνουμε μεγάλη επιτυχία και όντως το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες που είχε και η ελληνική αποστολή από την αρχή. Τη δημιουργική ομάδα της κοινωνικής εμφάνισης συνθέτουν, όπως σας είπα, ο Χρήστος Μαγκανάστα ως video artist, ο Γιάννης Μουρίκης σε designer, ο Γιώργος Τέλος light designer, ο Φίλιππος Μίσας ο costume designer για τον Ακύλα, δηλαδή επιμελείται τον ντύσιμο του Ακύλα, και ο Γιώργος Σεγρεδάκης, ο costume designer για τους υπόλοιπους 4 χαρακτήρες. Φωτογραφίες και βίντεο δεν υπάρχουν. Αύριο όμως θα δοθούν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες. Και γιατί αύριο? Γιατί αυτό ορίζει πλέον ο κανονισμός της CBU, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαρροές και φαίνεται από βίντεο ή φωτογραφίες ολόκληρο το act που θα δημιουργηθεί πάνω στη σκηνή, έτσι, μέχρι και την τελευταία στιγμή του ημιτελικού, δηλαδή που θα παρουσιαστούν όλες οι χώρες, να υπάρχει έτσι μια αγωνία. Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου, τώρα την επόμενη Τετάρτη. Αυτά είχα να σας πω και για την Eurovision. Μακάρι να πάει καλά, εδώ θα είμαστε να τα λέμε τα προγνωστικά. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, η ώρα είναι 5. Και θα είμαστε ξανά εδώ πέρα σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε μέχρι τις 6. Μη φύγει κανείς, στο Street Radio, εκπομπή Street Vibes, στο μικρόφωνο ο Πραξέλης Σαρατόπουλος.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καλατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
6: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπού.
5: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
7: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
8: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
9: Girls and Boys του Dennis Kelly.
10: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
9: Girls and Boys με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό 30 Φιλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
10: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
11: Ένας άγριος φόνος, ένα 16χρονο παιδί, μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
12: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
13: Thank you.

σιγά σιγά στο Street Radio, στην εκπομπή Street Vibes, στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και τις 6 ο Πραξιάς Σαραντόπουλος, και πάμε να δούμε τα πολιτικά μας δρόμενα και να πάμε σε μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε πριν πόση ώρα, πριν από λίγο, ούτε 2 ώρες να έχουν περάσει. Λοιπόν, η δημοσκόπηση είναι της εταιρείας Mark για λογαριασμό του πρώτου θέματος, το πρωτοθέμα.gr, το γνωστό site. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που αποτυπώνει τις εκτιμήσεις έπειτα από όλα αυτά τα γεγονότα, δηλαδή ποια γεγονότα, δεν είναι και λίγα τα δόλια, είναι τις εξελίξεις στον Περσικό. Ποιες άλλες εξελίξεις είναι? Είναι ο ΠΚΠ, η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και τόσο πολλά που μπερδεύομαι και εγώ ακόμα. Είναι όλες αυτές οι δηλώσεις περί διαφθοράς από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την Λαούρα Κοβέση, στους Δελφούς που έκανε στο φόρουμ. Είναι η επίσκεψη Μακρόν, που okay, μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί με την κυβερνητική γραμμή, αλλά δεν μπορεί να πει ότι ήταν μια επιτυχημένη επίσκεψη. Και στην ουσία είχαμε έναν Μακρόν εδώ, ο οποίος τι είπε, ότι όποιος έρθει να σας πειράξει θα είμαστε και εμείς εκεί. Τώρα θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει αυτό, αυτό μόνο το μέλλον μπορεί να το κρίνει και όχι εμείς. Λοιπόν, αυτή η δημοσκόπηση τι λέει, τι δείχνει μάλλον? Είναι μια περίεργη δημοσκόπηση, γιατί δεν βλέπω πουθενά ούτε, πώς το λένε, πρόθεση ψήφου, δεν βλέπω δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών. Μπορεί να έχει και δεύτερο μέρος, δεν το λέει πάντως. Οπότε θα σας πω εγώ τα στοιχεία που βλέπω μέχρι τώρα από τις καρτέλες. Λοιπόν, από τα στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει μια σημαντική ανάκαμψη της συσπήρωσης για τη Νέα Δημοκρατία. Για τη συσπήρωση μιλάω, όχι την πρόθεση ψήφου, μην μπερδευτούμε. Συσπήρωση είναι πόσο οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ενώνονται και είναι έτοιμοι να τρέξουν στις κάλπες, έτσι, με πυγμή. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια σημαντική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει σε ποσοστό 32,2%, δηλαδή σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό που υπήρχε στις ευρωεκλογές. Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, δηλαδή 38,5% για την κυβέρνηση, 39,1% για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτά τα ποσοστά προσεγγίζουν τα ποσοστά που υπήρχαν στις εθνικές εκλογές το 2023. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει η δημοσκόπηση του πρώτου θέματος. Έχω μια διαφωνία, αλλά okay. Λοιπόν, η δημοσκόπηση, όπως σας είπα, ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μια μέρα μετά την παρουσίαση των μέτρων στήριξης λόγω της πολεμικής σύραξης στον Περσικό κόλπο από τον Πρωθυπουργό, όπου το καθένα κρίνεται έως πολύ ή αρκετά σημαντικό, από το 43,8% έως και το 58,5% των πολιτών. Στην ουσία φαίνεται ότι η πλειοψηφία των πολιτών στηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Οι πολίτες κρίνουν ως σημαντικότερα μέτρα την έκτακτη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως και την αύξηση της ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ. Αυτό. Επίσης υπάρχει. Υπάρχει ανησυχία στους πολίτες για τους ενδεχόμενους κινδύνους λόγω του πολέμου στον κόλπο, και έχει να κάνει και με την ψυχολογία. Πάνω από 8 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ ή αρκετά. Και ο βασικός λόγος ανησυχίας είναι είτε η ακρίβεια ως επίπτωση του πολέμου, είτε οι ενδεχόμενες ελλείψεις προϊόντων. Αυτό μην το παίρνατε απαρατήρητο, τις ελλείψεις προϊόντων, γιατί ήδη υπάρχουν εταιρείες που αναπροσαρμόζουν το πρόγραμμά τους. Έχουμε, ας πούμε, τεράστιο πρόβλημα και δυστυχώς είναι μεσούσης της καλοκαιρινής περίοδου που έχει ξεκινήσει ήδη, με τις αεροπορικές εταιρείες. Μπορούν να υπάρξουν ματαιώσεις πτήσεων, να καθυλωθούν γενικότερα τα αεροπλάνα λόγω του πολέμου. Να θυμίσω ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, οπότε σε καύσιμο η κυροζήνη που καίνε τα αεροπλάνα υπάρχει σε έλλειψη. Δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα, αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση, θα το δούμε και θα το αντιμετωπίσουμε μπροστά μας.
Λοιπόν, επίσης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, έχει ένα ενδιαφέρον ότι το 22,1% λέει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για τον περιορισμό της ακρίβειας με όλα τα μέσα που διαθέτει. 22,1% το ξαναλέω. Και υπάρχει και ένα 33,9% που αναφέρει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και έλεγχη. Που σημαίνει ότι δεν είναι αρνητική, αλλά θεωρεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα. Το 24,4% δηλώνει ότι ωφελείται πολύ ή αρκετά από τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση, πάνω από ένας στους τρεις απαντάει η ακρίβεια και μόνο ένας στους πέντε κάνει λόγο για την τραγωδία των Ντεμπών, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και όλα αυτά τα πράγματα.

Τι σας έλεγα μόλις πριν λίγο για τα προβλήματα που μπορεί να αρχίσουν να έχουμε στα αεροπορικά δρομολόγια και όλα αυτά, σαν προφητικά μιλούσα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι η Spirit Aviation Holdings, η οποία είναι μια low budget αεροπορική εταιρεία, ξεκινά από το Σάββατο σήμερα μια οργανωμένη διαδικασία τερματισμού των δραστηριοτήτων του, σηματοδοτώντας την κατάρρευση της προβληματικής αεροπορικής εταιρείας του χαμηλού κόστους που έχουμε αυτή. Όλες οι πτήσεις της Spirit ακυρώθηκαν, ενώ οι επιβάτες ενημερώθηκαν για να μην μεταβούν στα αεροδρόμια, μετά την αποτυχία της εταιρείας να εξασφαλίσει συμφωνία χρηματοδότησης, έτσι ώστε να της εξασφαλίσει περαιτέρω πορείες από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Donald Trump.

Και η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στη Spirit χρηματοδότηση ύψους 500 εκατομμύρια δολαρίων, λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα τα warrants που θα τη επέτρεπε να αποκτήσει έως και το 90% της αεροπορικής εταιρείας. Στην ουσία, σου λέει η Αμερικανική κυβέρνηση: εγώ θα σου δώσω χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει να μου δώσει την εταιρεία, την ιδιοκτησία της εταιρείας. Περίεργο. Βασικοί πιστωτές αρνήθηκαν να συνενέσουν συμφωνία αυτή, καθώς αυτή θα δίνει προτεραιότητα στις απαιτήσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης σε περίπτωση που η εταιρεία κατέρεε στο μέλλον. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Οπότε βλέπουμε και τα πρώτα σημάδια που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν θα κυλήσουν καλά το επόμενο χρονικό διάστημα για τον τουρισμό, για τις αεροπορικές εταιρείες και για μας που θέλουμε να ταξιδέψουμε.

Ακούστε τώρα μια είδηση που εμένα με εντυπωσίασε. Βέβαια, κανείς από όλους εμάς εδώ πέρα που υπάρχουμε και ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη δεν θα τη δούμε αυτή την είδηση να πραγματοποιείται, αλλά έχει ενδιαφέρον για τη δύναμη της φύσης. Πραγματικά ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή γεωλογική διεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αφρική, το οποίο προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων, καθώς φαίνεται ότι σε βάθος εκατομμυρίων ετών αναμένεται να αλλάξει ριζικά ο χάρτης του πλανήτη. Σύμφωνα με τους γεωλόγους, η συγκεκριμένη ήπειρος, η Αφρική, βρίσκεται σε μια διαδικασία σταδιακής διάσπασης, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου ωκεανού. Στην ουσία, τι λέει? Ότι η Αφρική, έτσι όπως τη θυμάστε το σχήμα της, θα σπάσει, θα ανοίξει στα δύο, και ανάμεσα σε αυτά τα δύο κομμάτια γης που θα δημιουργηθούν θα περάσει η θάλασσα από πάνω από τη Μεσόγειο και από κάτω από τον Ινδικό και Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανό, και θα δημιουργηθεί ένας νέος ωκεανός. Το φαινόμενο αυτό καταγράφεται στο ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής, που δημιουργεί μια τεράστια σχισμή μήκους περίπου 3.000 χιλιόμετρων. Το ρήγμα επεκτείνεται από το τρίγωνο Αφάρ ως τη Μοζαμβίκη, διαβάζω εδώ, και αποτελεί το μοναδικό σημείο στη γη όπου παρακολουθείται ζωντανά η μετάβαση από υπηρετικό ρήγμα σε ωκεάνιο φλοιό. Η γεωλογική αυτή εξέλιξη οφείλεται στη σταδιακή απομάκρυνση των τριών μεγάλων τεκτονικών πλακών, της Αραβικής, της Νουβουικής και της Σομαλικής. Καθώς λοιπόν οι πλάκες αυτές απομακρύνονται, δημιουργούνται ροχμές στο φλοιό της γης. Έτσι, το 2005 δημιουργήθηκε, έτσι είναι εντυπωσιακό παράδειγμα, όταν μέσα από μια ηφαιστειακή δραστηριότητα άνοιξε στην Αιθιοπία μια ροχμή μήκους άνω των 60 χιλιόμετρων. Άνοιξε η γη για 60 χιλιόμετρα. Πώς θα δημιουργηθεί τώρα αυτό το θέμα ο νέος αυτός ωκεανός, όπως διαβάζω εδώ πέρα στο newsbeast.gr? Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πλήρης διάσπαση της Υπήρου και η δημιουργία ενός νέου ωκεανού θα ολοκληρωθεί σε 5 έως 10 εκατομμύρια χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα κολυμπήσουμε εμείς σε αυτά τα νερά. Και να θέλαμε δηλαδή. Όταν αυτό συμβεί, περιοχές όπως η Σομαλία, τμήματα της Τανζανίας, της Κένιας, της Αιθιοπίας, θα αποκοπούν από την υπόλοιπη Ήπειρο, σχηματίζοντας έτσι μια νέα γη που θα κινηθεί προς τον Ινδικό ωκεανό, δηλαδή προς την Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή θα αλλάξει δραματικά το γνωστό σήμερα κέρας της Αφρικής, φαντάζομαι ότι το ξέρετε, το οποίο θα μετατραπεί ουσιαστικά σε μια νησιωτική ή κατά άλλους γεωλόγους ηπειρωτική μάζα αποκομμένη από την κύρια αφρικανική πλάκα. Το ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής θεωρείται σήμερα ένα μοναδικό φυσικό εργαστήριο που οι επιστήμονες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο, live, ζωντανά, τη γέννηση ενός νέου ωκεανού. Μια διαδικασία που, όπως σας είπα, απαιτεί πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσει να γίνει αντιληπτή. Σας το λέω, εντυπωσιακές οι εικόνες και τα γραφικά, αλλά δεν θα το δούμε ποτέ.

περίεργο αυτό το γεωλογικό φαινόμενο, ακούστηκε μια άλλη περίεργη είδηση που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Με στεναχώρησε η αλήθεια είναι λιγάκι, αλλά μου προκάλεσε και χιλιάδες ερωτήσεις μέσα στο κεφάλι μου, ερωτήματα. Μιλάμε για την Ινδία και ένα γεγονός που έγινε στις 25 Απριλίου, πριν λίγες ημέρες δηλαδή, ένας γάμος. Παντρεύτηκε λοιπόν το ζευγάρι και το νεόνυφο ζευγάρι, όπως καταλαβαίνετε, έστησε και ένα υπαίθριο γαμήλιο γλέντι και πολύ καλά που κάνανε. Τα πράγματα όμως πήραν πολύ διαφορετική τροπή με τη μουσική που έβαλε ο συγκεκριμένος DJ, ο Κάβι Γιαντάν, καθώς ήταν τόσο δυνατή και τόσο περίεργες οι συχνότητες, οι ηχοσυχνότητες της μουσικής, που σε ένα παρακείμενο πτηνοτροφείο πέθαναν 140 κοτοπουλάκια. Πάρα πολύ περίεργο. Ο εκτροφέας του συγκεκριμένου πτηνοτροφείου την επόμενη μέρα έκανε καταγγελία στην αστυνομία, αναφέροντας ότι ο θόρυβος ήταν τόσο πολύ έντονος που τα κοτοπουλάκια τρόμαξαν και πέθαναν. Σύμφωνα λοιπόν και με τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, η δυνατή μουσική, ειδικά όταν έχει υψηλή ένταση, μπορεί να σκοτώσει τα ζώα, να προκαλέσει βλάβη στην ακοή τους ή να δημιουργήσει έντονο άγχος, γιατί και τα ζωάκια έχουν άγχος. Επίσης, τα περισσότερα κατοικίδια, όπως οι σκύλοι και οι γάτες, φοβούνται τους θυνατούς θορύβους, όπως τα πυροτεχνήματα. Π.χ. το ξέρουμε. Π.χ. το Πάσχα έχουμε πρόβλημα όλοι, εμείς που είμαστε σκυλοπατέρες ή γατοπατέρες. Ενώ ακόμα και τα άγρια ζώα μπορεί να υποστούν έντονο άγχος από τους δυνατούς θορύβους. Τέλος πάντων, αυτή η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας και ο DJ για τη μουσική που έβαλε στο συγκεκριμένο γάμο, και μένει να δούμε αν θα συλληφθεί ή όχι.

κυρίες ειδήσεις. Και τώρα έπεσε μπροστά μου η περίπτωση ενός άντρα από την Ουγκάντα. Πρόκειται για τον αρχηγό του στρατού της Ουγκάντα, τον Μουχόζι Καϊνεκούμπα. Μάλλον λέω σωστά το όνομά του, παίζει και να μην το λέω όμως, αλλά δεν ξέρω τη γλώσσα εκεί πέρα σε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο κυριούλης είναι αρχηγός, είναι ο στρατάρχης, αλλά είναι και ο γιος του προέδρου της Ουγκάντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή εκεί πέρα δεν υπάρχει και πάρα πολύ έτσι, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα ξέρουμε εδώ πέρα, μπορεί να αναλάβει και αυτός το ρόλο του προέδρου κάποια στιγμή. Αυτός ο κυριούλης λοιπόν ανέβασε στο Twitter, στο νυν X, τον καημό του. Πήγαινε και έκανε ένα τεστ DNA, δεν μας διευκρινίζει τι τεστ DNA, δηλαδή το κανονικό, το πραγματικό, σε κάποιο μικροβιολογικό κέντρο ή έτσι από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτό το τεστ DNA που έκανε έδειξε ότι κατά 14% αυτός ο άνθρωπος είναι Έλληνας. Και γράφει από κάτω στην ανάρτησή του στο X: πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο. Και επίσης λέει ότι αφού είναι Έλληνας και πάντα ήξερε, επιβεβαιώθηκε με το τεστ DNA ότι κατά 14% είναι Έλληνας και άρα είναι και συγγενής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λέει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα επισκεφθεί την Ελλάδα και θα ήθελε να μην του ζητήσουν να μην ζητήσουν βίζα για να μπει στη χώρα. Ο συγκεκριμένος κυρίως, δεν ξαναλέω το όνομά του, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι όπως σας είπα γιος του προέδρου, του Μουσεβίνη, του Γιαού Εμέρη Μουσεβένη, ο οποίος τον διέρισε στη θέση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας τον Μάρτιο του 2024. Επίσης, το τεστ DNA που έκανε έδειξε ότι κατά 19% κατάγεται από τη Σομαλία, 7% από την Αγγλία, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά αποτελούν, όπως λέει, κρατικό μυστικό, δεν θέλει να τα αποκαλύψει. Αλλά μας αποκάλυψε, ας πούμε, ότι είναι κατά 14% Έλληνας. Θέλω να σας πω συγκεκριμένως, διαβάζοντας λιγάκι και τα tweet που κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ ενεργός, θέλω να σας πω, στο Twitter, δηλαδή σε σημείο που δεν κάνει άλλη δουλειά όλη μέρα, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ επιθετικός με την Τουρκία. Βολικό για μας. Τι λέει λοιπόν, ότι το καλύτερο πράγμα για την Τουρκία είναι οι όμορφες γυναίκες της που μου παραδόθηκαν πριν δύρω τους άντρες τους, γράφει σε μια δημοσίευσή του. Γράφει επίσης ότι έχω ήδη παντρευτεί 5 Τουρκάλες. Ήταν εύκολη δουλειά. Την επόμενη φορά που θα απειλήσουν ξανά εμένα και την Ουγκάντα, θα τους δώσουμε μια καλή μάχη. Δεν μου κάνει και πολύ μεσόαστας φρένο ο αρχηγός του των ενόπλων δυνάμεων στην Ουγκάντα, αλλά τι να πει. Και μάλιστα λέει, είμαι έτοιμος να αποστείλω 100.000 στρατιώτες στο Ισραήλ. Αν έχει η Ουγκάντα 100.000 στρατιώτες, εγώ το αρνούμαι αυτό, δεν το αφισβητώ. Υπό τις διαταγές μου κιόλας θα τους στείλει όλους αυτούς στο Ισραήλ για να προστατεύσουν, όπως λέει, την Αγία Γη, τη γη του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Επίσης θα σας πω ότι ο συγκεκριμένος έχει δημιουργήσει κατά καιρούς σοβαρά προβλήματα στον πατέρα του, τον πρόεδρο της χώρας, γιατί πιάνει στο στόμα του και ηγέτες, και μετά ο πατέρας τρέχει να μαζέψει τα σημάζευτα. Τις προάλλες, ας πούμε, είχε πει ότι του αρέσει πάρα πολύ η Ιταλίδα πρωθυπουργός η Τζόρτζια Μελόνι, και μάλιστα παρότι έχει 5 τουρκάλες γυναίκες και πόσες δεν ξέρω κι εγώ άλλες, προφανώς εκεί πέρα επιτρέπεται, ζήτησε να την παντρευτεί την Τζόρτζια Μελόνι, και μάλιστα, για να δείτε πόσο κυμπάρης είναι αυτός ο 14% Έλληνας από την Ουγκάντα, της έδινε πρίκα και 100 αγελάδες. Δεν ξέρω πώς θα κοστίζει μια γελάδα. Είναι σημαντικό πόσο τώρα αυτό. Ποιος να ξέρει. Λογικά όμως θα είναι. Πόσο να έχει μια γελάδα. Να μην έχει 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα. Αν πουλούνται κιόλας. Δεν ξέρω καν αν πουλούνται γελάδες. Τέλος πάντων, αυτός ο κυρίος λοιπόν που χαροπαλεύει ανάμεσα στη σοβαρότητα και την γραφικότητα και την παροδία, είναι κατά 14% Έλληνες. Εσείς τα έχετε κάνει αυτά τα τεστ? Έχουν δείξει τίποτα? Να τα κάνω κι εγώ. Τι θα δείξει?

με αυτά και με εκείνα θέλω να σας πω ότι κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής του Street Vibes, της εκπομπής Street Vibes στο Street Radio. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα. Αυτή τη φορά όμως θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα έχουμε κόσμο εδώ πέρα, αν όχι εδώ τέλος πάντων στη τηλεφωνική μας γραμμή, και θα αρχίσουμε να καλούμε κόσμο και να μας μιλάει και να το παίρνουμε και συνεντεύξεις και τα λοιπά, που να έχει όμως να κάνει και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πέρα από τους καλλιτέχνες που έχουμε κατά καιρούς φιλοξενήσει αυτή την εκπομπή, θα μιλήσουμε και με κόσμους, απλό κόσμο από διάφορα μέρη και μήκη και πλάτη της χώρας μας, να γνωρίσουμε καινούργια μέρη, να μάθουμε για καινούργια φεστιβάλ, για καινούργιες γεύσεις. Καλοκαίρι έρχεται, να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την ελληνική γαστρονομία, φεστιβάλ. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα και πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις, πάρα πολύ ωραία πράγματα που δυστυχώς δεν γίνονται πολύ ευρέως γνωστά, γιατί η τηλεόραση δεν τα παίζει αυτά τα πράγματα. Οπότε αν δεν τα παίζουμε εμείς εδώ πέρα στο Street Radio, αν δεν τα παίζουν τα site κτλ, πώς θα γίνουν γνωστά? Και είναι και επιτυχημένες εκδηλώσεις, είναι ωραία πράγματα που μαθαίνουμε για την ιστορία κάθε τόπου, τις συνήθειές τους, τα ήθη, τα έθιμα. Είναι ωραία πράγματα και αυτό σκοπεύω και εγώ να κάνω, να τα μάθουμε εδώ πέρα σιγά σιγά όλα και να έχουμε μια πολύ καλή έτσι άποψη για όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και που θα έρθουν και το καλοκαίρι, και γιατί όχι να τα επισκεφτούμε και κάποια από αυτά. Από μένα, τον Πραξέρη Σαραντόπουλα, πολλά φιλάκια. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 4 η ώρα, εδώ στο Street Radio, στην εκπομπή Street Vibes. Μέχρι τότε, να προσεχείτε τον εαυτό σας. Καλή επιστροφή στους εκδρομείς μας. Να επιστρέψετε όμορφα, ήρεμα, και τη Δευτέρα να είμαστε ξανά όλοι εδώ πέρα, όμορφα, υγιείς. Μην φύγετε εσείς από το Street Radio, γιατί ακολουθούν πολλές εκπομπές ζωντανές, με μουσικές, πράγματα, θάματα. Ένας πανικός θα γίνει. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφα ευτοπιακά πλάσματα. Έχουμε 2 Μαΐου σήμερα, η ώρα 6 και 6 πρώτα λεπτά. Και για το επόμενο 2ωρο θα κάνουμε παρέα εδώ στον αέρα του Street Radio, εκπέμποντας το δικό μας σήμα από την καρδιά της Αθήνας. Το ακούσαμε μάλιστα και στο πρώτο μας τραγούδι με τίτλο «Στην Αθήνα» από τους πολύ αγαπημένους Yusurum. Και κάπως έτσι θα το πάμε το επόμενο 2ωρο εδώ με τις ευτοπιακές αναζητήσεις. Πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές βρίσκεται η Κωνσταντίνα Τσέλιου.

Και συνεχίσαμε με το Over the Hill, ένα κομμάτι που έτσι συνδέεται προσωπικά και έχει έτσι έντονη συναισθηματική αξία για μένα, από μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα την εποχή της. Αναφέρομαι στην Μόνικα. Και το συγκεκριμένο κομμάτι ανήκει στον δίσκο της με τίτλο Avatar από το μακρινό πλέον 2008, όμως βλέπουμε ότι ακόμη ακούγεται και αγαπιέται.

Ένα τραγούδι για όλα αυτά που ποτέ δεν θα έρθουν. Νοσταλγικό έτσι κομμάτι και γενικότερα και σήμερα θα κινηθούμε σε τέτοιους κατά βάση μελαγχολικούς τόνους που όμως κατά τη γνώμη μου όλο αυτό κρύβει και κάτι πολύ μαγικό μέσα του που είναι και το νόημα της ζωής έτσι πολλές φορές, οπότε γενικότερα το σημερινό θέμα μας όσον αφορά τις μουσικές επιλογές είναι αυτό, διάφορα κομμάτια της ζωής, διάφορες πλευρές της και πώς τραγουδιούνται αυτές μέσα από την μουσική. Φυσικά η βάση μας παραμένει rock τόσο σε ελληνικό στίχο όσο και σε ξένο και πάμε τώρα σε ένα ξένο κομμάτι.

Και μετά του Cigarettes After Sex ακούσαμε το Yesterday από τους The Beatles. Επιστρέψαμε δηλαδή σε πιο κλασικά rock ακούσματα. Να πούμε μάλιστα ότι χθες ήταν και η Πρωτομαγιά, να ευχηθούμε αρχικά καλό μήνα, καθώς και επίσημα καλωσορίσαμε τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης, τον Μάιο, και οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Παρόλο που ο καιρός δεν μας το κάνει ξεκάθαρο αυτό ακόμη και έχουμε πολύ έντονα σκεμπανεβάσματα. Ας πούμε σήμερα ο καιρός θυμίζει κάτι από φθινόπωρο, αν όχι χειμώνα. Όμως εμείς ελπίζουμε σύντομα να αλλάξει αυτό. Και να πούμε επίσης ότι χθες που ήταν η Πρωτομαγιά είναι και μια πολύ σημαντική ημέρα, ημέρα μνήμης, ημέρα με πολύ έντονη συμβολική αξία, ημέρα αγώνα. Και πραγματικά είναι πολύ έντονη η συμβολική της έτσι αξία για το πόσο σημαντικό είναι να αγωνιζόμαστε και να πολεμάμε, όχι μόνο όσον αφορά τα εργασιακά, αλλά γενικότερα στην ζωή μας, και ότι όντως η ιστορία μας έχει δείξει ότι κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν εάν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά φέτος που είχαμε και τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή, που και αυτό είναι ένα γεγονός που αφορά μία Πρωτομαγιά και συγκεκριμένα την Πρωτομαγιά του 44. Οπότε και αυτό έτσι έπαιξε τον ρόλο του και είχε έτσι και συναισθηματική αξία για πολλούς ανθρώπους και για το τι σημαίνει τελικά ο αγώνας και το να μην τα παρατάμε. Νομίζω ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι η απόδειξη ότι μπορεί να κερδίσει η ζωή κόντρα στον θάνατο, η ελπίδα και το φως.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.

Μόνο ψέματα, ένα τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά από τον δίσκο του με τίτλο Άνιμε από το 2022. Ένα τραγούδι που μιλά για δύο έννοιες αρκετά σχετικές, θα μπορούσαμε να πούμε. Αναφέρομαι στην αλήθεια και στο ψέμα. Και κυρίως αυτό που κρατάω προσωπικά από αυτό το κομμάτι είναι το πώς αυτές οι δύο έννοιες μπλέκονται στην ζωή μας, στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και κυρίως στην σχέση που έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Να πούμε επίσης ότι 1η Μαΐου του 1909 γεννήθηκε και ο Γιάννης Ρίτσος στην Μονεμβασιά, αυτός ο πολύ σημαντικός Έλληνας ποιητής, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός νομίζω για την επαναστατική του έτσι δράση και στάση του στην ζωή και στα γεγονότα του καιρού του και φυσικά για τους πολύ ζωντανούς και επαναστατικούς στίχους μέσα από την γραφή και τα ποίηματά του. Επίσης, σαν σήμερα, το 1941 έφυγε από τη ζωή η Πινελόπη Δέλτα, άλλη μία πολύ σημαντική Ελληνίδα συγγραφέας, η οποία και αυτή διαδραμάτισε έντονο ρόλο στα γεγονότα της εποχής της και έμεινε στην ιστορία ιδιαίτερα γνωστή για τα όσα πρόσφερε στην παιδική και νεανική λογοτεχνία.

Και συνεχίσαμε με το Everybody Hurts από τους REM, όπως συνήθως τους αποκαλώ εγώ, αν και το σωστό λογικά είναι REM, από τη στιγμή που λειτουργούν ως αρχικά γράμματα, αυτά τα τρία γράμματα, όμως δεν μας πειράζει αυτό. Ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο που μας φέρνει σε επαφή και με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους και μας θυμίζει κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν είμαστε μόνοι, αλλά όσο διαφορετικοί και αν είμαστε μεταξύ μας, υπάρχουν πράγματα που μας ενώνουν και αυτά είναι πολύ πιο ισχυρά. Γιατί όλοι μας, η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε τα ίδια συναισθήματα και πολλά προβλήματα που αισθανόμαστε ότι τα αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, βλέπουμε ότι τα αντιμετωπίζουν και οι άλλοι γύρω μας. Οπότε το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένας τρόπος και ένας λόγος να βγούμε λιγάκι από τον μικρό κοσμό μας και να έρθουμε κοντά με τους συνανθρώπους μας, γιατί όλοι μας πονάμε, όλοι μας βασανιζόμαστε από δύσκολες σκέψεις, από δυσάρεστες καταστάσεις και πολλές φορές αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Οπότε όταν σκεφτούμε ότι δεν είμαστε μόνοι, αλλά όλοι μας σηκώνουμε τα δικά μας βάρη, για τον καθένα ναι, είναι προσωπικά, όμως και για όλους μαζί είναι κάτι κοινό και δεν ξέρω, τουλάχιστον εμένα αυτή η σκέψη πολλές φορές με βοηθάει και με κάνει να έρθω ξανά στο κέντρο μου.

Και όπως τα συναισθήματα και οι καταστάσεις είναι πολλές φορές κοινές για όλους, έτσι και η ζωή κυλάει για όλους μας. Μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε πάντα με τον ίδιο τρόπο, όμως ότι ο χρόνος τρέχει είναι μια πραγματικότητα που πολλές φορές ξεχνάμε κιόλας και δεν το συνειδητοποιούμε εύκολα. Εάν δεν συμβεί κάτι συνταρακτικό στη ζωή μας που να μας επαναφέρει στο κέντρο μας και σε αυτά που πραγματικά αξίζουν. Οπότε και το συγκεκριμένο κομμάτι λειτουργεί ως μια τέτοια υπενθύμηση για αυτά που αξίζουν να έχουμε στην ζωή μας. Και για τις στιγμές που πραγματικά αξίζουν τον κόπο να απολαμβάνουμε και να μην τις αφήνουμε να περνάνε και να χάνονται έτσι απλά. Γιατί όπως λέει και το τραγούδι, η στιγμή δεν θα ξαναρθεί. Μάλιστα, το προηγούμενο Σάββατο οι Όναρ είχαν και συναυλία στον Σταυρό του Νότου Plus, όπου τραγουδήθηκε και το συγκεκριμένο κομμάτι, φυσικά με την φωνή του Μπάμπη Στόκα, αφού ο ίδιος ήταν καλεσμένος. Και πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή και βραδιά που είχα την τύχη και την χαρά να βρεθώ. Και πραγματικά ο Μπάμπη Στόκας έχει, νομίζω, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, μία από τις ωραιότερες φωνές της ελληνικής σκηνής.

Και μόλις ακούσαμε το Dedication, ένα κομμάτι από τους Raining Pleasure, ελληνικό συγκρότημα και αυτό, που η αλήθεια είναι ότι μας έχει χαρίσει πολύ όμορφες έτσι δουλειές, και τα τραγούδια τους ακόμη ακούγονται και αγαπιούνται από το κοινό τους. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και επανερχόμαστε.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
2: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
3: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη, που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου, επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
4: Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι, στο Θέατρο Δρόμους.
5: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είναι τα κάλλη, μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη. Μαγιόμορφη με γιάσκινη, πανάρετε ψυχή μου, για σένα εγεννήθηκε στον κόσμο του κορμί μου.
4: Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μίδια, στη σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου, στο Θέατρο Δρόμους. Προπόληση more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
6: Η ώρα είναι 7.

Και επειδή χθες ήταν Πρωτομαγιά και μιλήσαμε ήδη και για τους 200 της Κεσαριανής, θα ήθελα να μιλήσουμε για μία ταινία η οποία ξαναήρθε στο φως της επικαιρότητας μετά από αυτή την ανακάλυψη που είχαμε με τις φωτογραφίες από το πεδίο εκτέλεσης των 200 από την Κεσαριανή, που πράγματι είναι πάρα πολύ συλλεκτικές φωτογραφίες και ιστορικές για την ιστορία του τόπου μας. Θα ήθελα να μιλήσουμε λοιπόν για το τελευταίο σημείωμα, μία ταινία που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα και μπορεί να πέρασαν κιόλας 9 χρόνια από την στιγμή που κυκλοφόρησε. Βλέπουμε όμως ότι ακόμη διατηρεί το ενδιαφέρον της και μάλιστα με τα τελευταία γεγονότα ο σκηνοθέτης, ο Παντελής Βούλγαρης δηλαδή, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής της ταινίας, είχε αποφασίσει κιόλας να ξαναπαιχτεί η ταινία στους κινηματογράφους, συγκεκριμένα στο κινηματογράφο Τριανών, και μάλιστα τα έσοδα, που ήταν κιόλας μια συμβολική τιμή των 5 ευρώ, θα πήγαιναν στο να αγοραστούν και να διασωθούν αυτές οι φωτογραφίες. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η δράση, πέρα και από το συναισθηματικό κομμάτι. Είχαμε μιλήσει για αυτό όταν συνέβαινε κιόλας. Τώρα δεν παίζεται πλέον στους κινηματογράφους η συγκεκριμένη ταινία. Όμως πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική ταινία ελληνικής παραγωγής του 2017 σε σκηνοθεσία του Παντελή Βούλγαρη και σενάριο τόσο του ίδιου όσο και της Ιωάννας Καριστιάνη. Και όπως είπα και προηγουμένως, αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα, στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων κομμουνιστών κατά βάση πολιτικών κρατουμένων στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, ως αντίπεινα για τον θάνατο ενός Γερμανού υποστρατήγου την 1η του Μάη το 1944.

Το τελευταίο σημείωμα έχει και ένα πολύ δυνατό cast που δούλεψε για αυτό το αποτέλεσμα με πρωταγωνιστές τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, τον Τάσο Δήμα, τον Γιώργο Καραμαλέγκο, τον Βασίλη Κουκαλάνη, τον Λουκά Κυριαζή και την Κωνσταντίνα Χατζιαθανασίου, ενώ σε πρωταγωνιστικούς ρόλους είχαμε και δύο ξένους ηθοποιούς, τον Άντρε Χένικε και την Μέλια Κράιλινγκ. Ένα πολύ δυνατό cast που νομίζω ότι ο καθένας ενσάρκωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον ρόλο του. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο 34χρονος Ναπολέοντας Σουκατζίδης, αγωνιστής του λαϊκού κινήματος και κρατούμενος σε εξορίες και φυλακές από το 1936. 8 χρόνια λοιπόν πριν από την ημέρα της εκτέλεσης. Οπότε και εμείς οι θεατές βλέπουμε μέσα από τα δικά του μάτια τα όσα εκτιλήσονται εκείνη την περίοδο, τα όσα συμβαίνουν και μέσα στο συγκεκριμένο στρατόπεδο από το ναζιστικό καθεστώς, όμως μέσα από αυτό βλέπουμε και το γενικότερο κλίμα της εποχής. Ο ίδιος λοιπόν ως γνώστης της γερμανικής γλώσσας ήταν αναγκασμένος να εκτελεί χρέη διερμηνέα στον γερμανό διοικητή του στρατοπέδου. Οπότε βλέπουμε ότι και ο ίδιος είχε μια πολύ ιδιαίτερη θέση και βλέπουμε μέσα από τα μάτια του και τον ρόλο του το πώς το βίωνε ο ίδιος όλο αυτό. Αλλά φυσικά βλέπουμε και πώς το βίωναν οι συγκρατούμενοι του. Μια πολύ ιδιαίτερη έτσι ταινία που δείχνει με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνη τη μέρα και μάλιστα και οι φωτογραφίες που βγήκανε στο φως επιβεβαίωσαν ακριβώς την οπτική του σκηνοθέτη και όλων όσων εργάστηκαν για τη συγκεκριμένη ταινία. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Μία ταινία με πολύ μεγάλη ιστορική σημασία που νομίζω ότι αξίζει να δει ο καθένας μας, γιατί γενικότερα όλα αυτά τα ζητήματα δυστυχώς δεν έχουν καταγραφεί πλήρως στην συνείδησή μας, αισθάνομαι, και πάρα πολλοί Έλληνες δεν γνωρίζουν την ιστορία μας, την πραγματική μας ιστορία, και αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει και ολέθριες συνέπειες που πολλές φορές τη ζούμε στο πετσί μας στην σημερινή εποχή. Βλέπουμε πάρα πολλές έτσι έννοιες, όπως την έννοια της περηφάνειας και από την άλλη του εξευτελισμού, του απόλυτου εξευτελισμού του ανθρώπινου είδους και της ανθρώπινης ύπαρξης. Γενικότερα μια ταινία πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική που αξίζει να δούμε όλοι μας και έχει πάρα πολλά και να συζητήσουμε και να αναλογιστεί ο καθένας μόνος του. Μπορεί κανείς να την δει στο Σινόμπο από ό,τι είδα και επίσης εγώ την είχα πετύχει και στο Earthflix στα πλαίσια έτσι κάποιου αφιερώματος, οπότε και εκεί μπορεί να τη δει κανείς δωρεάν όταν βγει, γιατί από ό,τι διάβασα είναι κάποιες ταινίες που μπαίνουν και βγαίνουν αντίστοιχα σε συγκεκριμένες έτσι ημέρες μνήμης για παράδειγμα. Οπότε γενικότερα αξίζει να την έχετε στο νου σας, γιατί περιγράφει με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο, όπως είπα και προηγουμένως, τα όσα διαδραματίστηκαν και μπορεί κανείς να μάθει πολλά για την συγκεκριμένη ιστορία που ίσως δεν γνώριζε. Φυσικά υπάρχει και το κομμάτι της μυθοπλασίας μέσα, όμως τα κεντρικά γεγονότα είναι όντως αληθινά.

promises και the cranberries. Και καθώς μιλήσαμε για τα φαινόμενα έτσι του φασισμού και του ναζισμού, θα ήθελα να μιλήσουμε για ακόμη μία ταινία η οποία πραγματεύεται ακριβώς αυτά τα ζητήματα μέσα από μία ιστορία που αφορά ένα διεθνές έτσι επίπεδο και όχι το ελληνικό αποκλειστικά κομμάτι. Η συγκεκριμένη ιστορία αφορά το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Auschwitz και αναφέρομαι στην ταινία «Ζώνη ενδιαφέροντος». Μία πολύ δυνατή ταινία, συγκλονιστική κατά τη γνώμη μου, που περιγράφει ακριβώς τους δύο διαφορετικούς κόσμους ανάμεσα στους ανθρώπους που υπέφεραν από αυτά τα φαινόμενα που πραγματικά αποτελούν ένα αγκάθι έτσι, στην ψυχή και στην συνείδηση όλων των λαών και των ανθρώπων από όπου και αν προέρχονται. Και από την άλλη βλέπουμε και μία τελείως διαφορετική καθημερινότητα από την πλευρά των ανθρώπων που ασκούσαν την εξουσία αυτή την περίοδο. Προφανώς η συγκεκριμένη ταινία είναι δραματική, είναι δραματικός ο χαρακτήρας της. Μία αγγλοαμερικάνικη παραγωγή που μάλιστα απέσπασε και 5 αστέρια στις κριτικές και το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Κανών όταν βγήκε. Και δικαίως θα πω εγώ γιατί πρόκειται πραγματικά για ένα συγκλονιστικό ταξίδι στην καρδιά του σκοταδιού και του ναζισμού. Όπου από τη μία βλέπουμε την φρίκη και από την άλλη την γαλήνη. Από τη μία πραγματεύεται μία γενοκτονία και από την άλλη την γλυκιά ζωή μίας οικογένειας που ασκεί την εξουσία. Το θέμα της ουσιαστικά είναι η ειδηλιακή καθημερινότητα της επταμελούς οικογένειας του διοικητή του Auschwitz που μάλιστα ζουν σε ένα πανέμορφο σπίτι με κήπο ακριβώς δίπλα στον τοίχο του στρατοπέδου. Την σκηνοθεσία

αναλαμβάνει ο Τζόναθαν Γκλέιζερ και οι πρωταγωνιστές είναι η Σάντρα Χίλερ, η Φρέγια Κρέουτζ-Καμ και ο Κρίστιαν Φρίντελ, ανάμεσα φυσικά και σε πολλούς άλλους ηθοποιούς που έχουν τον δικό τους ρόλο στην ταινία. Ο σκηνοθέτης και γενικότερα όσοι εργάστηκαν για τη συγκεκριμένη ταινία χρησιμοποίησαν ένα πολύ απτό παράδειγμα και ίσως υπερβολικό, ότι δηλαδή ακριβώς δίπλα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης η οικογένεια του διοικητή ζούσε σε ένα πανέμορφο σπίτι που πραγματικά ήταν μεσοτυχία με την φρίκη. Όμως μέσα από αυτή την επιλογή κάνει πάρα πολύ καθαρό το τι συνέβαινε, που αυτό είναι όντως αληθινό, πως δηλαδή έχουμε δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους που μπορεί κυριολεκτικά να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο και μπορεί να μην αγγίζει τίποτα από ό,τι συμβαίνει δίπλα μας, απλά επειδή εμείς είμαστε στον δικό μας μικρό κόσμο χωμένοι. Και φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο φαινόμενο και την συγκεκριμένη ιστορία, αλλά αυτό συμβαίνει και σε πάρα πολλά κοινωνικά ζητήματα και παθογένειες όλων έτσι των εποχών, από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα. Η συγκεκριμένη ταινία, η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετά αργή πλοκή, γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλει να πετύχει ο σκηνοθέτης είναι περισσότερο μία καταγραφή των καταστάσεων, των συνθήκων και της ψυχοσύνθεσης των ανθρώπων. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από το πρίσμα αυτής της επταμελούς οικογένειας το πώς αντιλαμβάνεται το ότι γίνεται γύρω και πώς ίδια συμμετέχει μέσα σε αυτό ή επιλέγει να αποστασιοποιηθεί εντελώς και δεν βλέπει τίποτα αρνητικό, απλά επειδή έχει επιλέξει να είναι χωμένη στον μικρό κοσμό της, όπου όλα είναι τέλεια. Βρίσκονται σε μια θέση ισχύως και λόγω αυτού δεν ενδιαφέρονται και για τίποτα από τι συμβαίνει γύρω τους. Οπότε βλέπουμε από τη μία πραγματικά μία γαλήνια και γλυκιά ζωή, όπου όλα είναι πάρα πολύ όμορφα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τίποτα να μας απασχολεί. Και από την άλλη ξέρουμε ότι ακριβώς δίπλα σε αυτό το σπίτι συντελείται μία πραγματική γενοκτονία που, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι στην ανθρώπινη συνείδηση. Οπότε και αυτή μια πολύ δυνατή ταινία και μάλιστα μπορείτε να την δείτε δωρεάν και στο Netflix μέχρι 30 του Ιουλίου από ό,τι είδα. Οπότε και αυτή είναι μια ταινία που αξίζει φυσικά να δούμε και με το παραπάνω.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
2: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπου.
1: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
3: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
4: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
5: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.

0: Και καθώς πλησιάζει σιγά σιγά το καλοκαίρι, θα αρχίσουμε φυσικά να μιλάμε και για τις διάφορες συναυλίες του καλοκαιριού. Πολλά έχουν ήδη κανονιστεί και ανακοινωθεί και πραγματικά νομίζω ότι και φέτος θα έχουμε ένα πολύ δυνατό καλοκαίρι όσον αφορά το κομμάτι των συναυλιών. Τόσο όσον αφορά τα ελληνικά έτσι πράγματα, τους Έλληνες καλλιτέχνες και συγκροτήματα, αλλά και τους ξένους καλλιτέχνες που θα επισκεφτούν την χώρα μας. Προς το παρόν να πούμε για αυτά που έρχονται αυτή την εβδομάδα και αφορά έτσι Έλληνες καλλιτέχνες. Να πούμε ότι σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου έχουμε μια ιδιαίτερη έτσι μουσική βραδιά με τον Μιχάλη Ρακιτζή, τον αιώνιο έφηβο της ελληνικής σκηνής, ο οποίος στις 11 το βράδυ θα περιμένει το κοινό του στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για ένα Greek House και Techno Party από το μέλλον, όπως χαρακτηρίζεται. Και μάλιστα το συγκεκριμένο έτσι σκηνικό θα επαναληφθεί και τα επόμενα 2 Σάββατα. Επίσης, την Τρίτη 5 Μαΐου έχουμε τον Απόστολο Κίτσο στον Σταυρό του Νότου Κλαμπ στις 9 το βράδυ και μάλιστα θα έχει καλεσμένους την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Σταύρο Τσαντέ και την Σόφη Λής. Οπότε και αυτό πολύ ιδιαίτερο. Και μετά έχουμε πράγματα και την Πέμπτη 7 Μαΐου. Έχουμε τον Κωστή στον Σταυρό του Νότου στην κεντρική σκηνή, ο οποίος θα παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ, ένας νέος μουσικός που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Και επίσης έχουμε και τα Καλογεράκια στον Σταυρό του Νότου Plus στις 9.30 το βράδυ, όπου γιορτάζουν φέτος τα 10 χρόνια δισκογραφίας και η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ συχνές εμφανίσεις. Και μάλιστα στο stand-up comedy θα είναι και η Μελίνα Κόγια.
1: Stop.

Where is my mind? Ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια των Pixies, το οποίο ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο του 1987 και κυκλοφόρησε επίσημα τον Μάρτι του 1988 από ένα εξίσου και συνολικά εμβληματικό δίσκο με τίτλο Surfer Rosa, που μάλιστα όπως λέγεται και έχουν δηλώσει οι ίδιοι οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες, διαμόρφωσε τον ήχο των Nirvana και εντυπωσίασε τον David Bowie για την πρωτοποριακή του αισθητική. Και μάλιστα ο Black Francis είχε δηλώσει ότι η έμπνευση για το συγκεκριμένο κομμάτι προήλθε από τις εμπειρίες που είχε στην κατάδυση. Και για να κλείσουμε το κομμάτι των συναυλιών για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, να πούμε ότι την Παρασκευή 8 Μαΐου έχουμε στο Black Temple στο Γκάζι στις 8 η ώρα τον Δημήτρη Κοριαλά για μία ηλέκτρο και synth rock και pop συναυλία, αλλά και τον Δημήτρη Μπάκουλη μαζί με την Μαριάννα Κατσιμίχα επίσης στο Γκάζι στο ράδιο στις 10 το βράδυ. Και μάλιστα από ό,τι είδα ήδη η προπόληση είναι και sold out για την συγκεκριμένη μουσική εμφάνιση.

Μικρός που είσαι ουρανέ, ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία, καθώς έχουμε τους Εντελέχεια μαζί με τον πολύ αγαπημένο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, τον οποίο απολαμβάνουμε φυσικά φωνητικά μαζί με τον Δημήτρη Μητσοτάκη από τον δίσκο τους με τίτλο «Σε ένα μεγάλο αύριο».

Και με το Strange Color Blue και τους Madrugada ολοκληρώνουμε άλλη μια εκπομπή των ευτοπιακών αναζητήσεων εδώ στον αέρα του Street Radio, που τα λέμε τα απογεύματα του Σαββάτου και φτιάχνουμε την δική μας έτσι παρεούλα με βασικό άξονα την ευτοπία, δηλαδή την άμεση αναζήτηση του καλύτερου εφικτού κόσμου, που φυσικά μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Να ευχηθώ μια όμορφη εβδομάδα από την Δευτέρα και φυσικά ένα όμορφο, ξεκούραστο ή δημιουργικό υπόλοιπο Σαββατοκύριακου. Εμείς να νεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 6, κλασικά στον αέρα του Street Radio. Μέχρι τότε καλή συνέχεια και φιλιά πολλά από μένα. Και για κλείσιμο πάμε να ακούσουμε την γιορτή, φυσικά από τα πολύ αγαπημένα διάφανα Κρίνα. Τα λέμε, φιλιά.

0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
3: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή μου.
2: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
4: Πληροφορίες στο morphesekfrasis.gr και στο 210-3464-002.
5: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
7: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε η κομπή Γλιστρίδα. Κάθε Σάββατο 8 με 10 είμαστε εδώ πέρα στο treatradio.gr.
1: Καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα, ναι, και από μένα.
1: Εδώ πάλι κάθε Σάββατο, όπως τα είπαμε. Μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook. Και επίσης ανεβάζουμε και τις εκπομπές στο YouTube, όπου μπορεί να βρίσκετε και παλιότερες. Ανεβάσαμε αυτή τη εβδομάδα, θα ανεβάσουμε και την επόμενη. Και σήμερα έχουμε καλεσμένη, έχουμε την τιμή να έχουμε καλεσμένη την κυρία Ζωή Μπέλα Αρμάω, αλλά θα πω συγγνώμη για το κυρία, γιατί μου έχει πει θα μιλάμε στον ελληνικό, θα μου μιλάς και εσύ στον πληθυντικό. Σπύρο.
0: Η Ζωή την έχουμε γνωρίσει για την υπεύθυνη της, των εκδόσεων Gutenberg, αλλά δεν είναι απλώς μια υπεύθυνη εκδόσεων. Έχει ταυτιστεί με την εκδόση Gutenberg. Ηγείται δύο μεγάλων σειρών του εκδοτικού, του Orbis Literae, κλασική λογοτεχνία, και της σειράς Αλντίνα, που ήταν δική της μάλιστα έμπνευση, δηλαδή σύγχρονη λογοτεχνία, σύγχρονη συγγραφής. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα της λογοτεχνίας, το βιβλίο, της μεριμβιβλίο, της μεριμβιβλίο, όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, έχει χρόνια στη μέση εκπαίδευση, η Ζωή Μπέλα έχει αφήσει εποχή και εκεί, θα μιλήσουμε γι' αυτό επίσης. Mm-hmm. Και θα πω ότι όσον αφορά σε μένα για την Γλιστρίδα, ήταν μεγάλη έμπνευση το πατάρι του Gutenberg, το οποίο συνδεδρώνει και η Ζωή, όπου καλούνται άνθρωποι του βιβλίου, μεταφραστές, συγγραφείς, και όχι μόνο παρουσιάσουν ένα βιβλίο, αλλά μιλάνε τόσο όμορφα για αυτό, που μας κάνει όλους πολύ πιο ομορφωμένους από ό,τι ήμασταν πριν δούμε το βίντεο.
1: Ζωή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στους τρεις. Να διορθώσω να πω ότι δεν είμαι υπεύθυνη των εκδόσεων Gutenberg γενικώς, γιατί ο εκδοτικός οίκος απλώνεται σε πάρα πολλά πεδία. Εγώ έχω στην ευθύνη μου απλώς τις δύο σειρές που μεταφράζονται από ξένη λογοτεχνία, την κλασική, την Orbis Literae, και την σύγχρονη, την Αλντίνα, που και εδώ λίγο να κάνω μια μικρή διόρθωση, δεν είναι ακριβώς δική μου έμπνευση. Την Αλντίνα την είχε σχεδιάσει ο Δημήτρης ο Αρμάος, αλλά δεν πρόλαβε να δει ούτε τον πρώτο τόμο να βγαίνει, και είχε συμπεριλάβει εκεί, είχε φτιάξει μάλλον, είχε συνθέσει έναν κατάλογο με 200 τίτλους, σύγχρονους τίτλους, που στην πορεία όμως εμείς πήραμε μένα από αυτό τον κατάλογο αρκετά βιβλία, αλλά πλέον βάζουμε πολύ πιο σύγχρονα.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι τρομερό ότι κάποιος ξεκινάει να φτιάξει κάτι από το μηδέν και έχει 200 τίτλους, δηλαδή έχει ένα τόσο μεγάλο όραμα. Αυτό είναι κάπως...
3: Άλλοι 200 τίτλοι ήταν και είναι ακόμα αυτοί για τη σειρά Orbis Literae. Δηλαδή ο κατάλογος του Δημήτρη Ρεμάου είναι μια ανεξάντλητη πηγή μεγάλων κλασικών έργων, γιατί και ο ίδιος ήταν ένας ανεξάντλητος ποιητής, φιλόλογος και επιμελητής εκδόσεων βέβαια.
0: Και όλοι μιλάνε για εκείνον με τεράστιο θαυμασμό, σεβασμό και αγάπη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και ο Κεντροτήσεως και ο Ίκαρος ο Μπασάκης τον λατρεύουν. Και...
3: Όλοι τον αγαπούσαν και τον σεβόντουσαν και για την ευρημάδειά του και για την ευγένειά του.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν βρισκόμαστε με ανθρώπους του βιβλίου, πραγματικά όταν υπάρχει αναφορά σε εκείνον, είναι λίγο σαν να... σαν όλους να τους αγκαλιάζει.
3: Ακριβώς, έτσι
1: αυτή
3: ήταν.
1: Την αίσθηση έχω, δηλαδή,
3: έτσι
1: σε μιλάνε.
3: Ήταν.
1: Έτσι ήταν,
3: Είναι κρίμα που δεν τον γνωρίσατε.
1: Ναι.
3: Πολλοί φίλοι είπαν ότι μετά την απώλειά του τα εξάρχεια δεν είναι πλέον τα ίδια. Έδινε το στίγμα του στις παρέες, σε ωραίες συζητήσεις, σε ωραία γλέντια, ξενύχτια, ποτά και όλα τα σχετικά.
1: Οπότε να πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον Νίκο. Για τον Νίκο Gutenberg, γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιαίκους στην Ελλάδα, με ιστορία, με ποιότητα, με συνέπεια. Και για εμάς τους νέους είναι λίγο ωραίο να δούμε τι σημαίνει ένας εκδοτικός οίκος.
0: Mm-hmm. Να πω και πριν πει η Μπέλα, ότι για μένα είναι από τους οίκους, από τους λίγους οίκους νομίζω στην Ελλάδα, που φαίνεται ξεκάθαρα αυτό που Μάριος, το όραμά του, δηλαδή το πρόταγμα που έχει αυτός ο οίκος. Δηλαδή να επανασυστήσουμε τους κλασικούς στην Ελλάδα. Να διαβάσουμε σπουδαίες μεταφράσεις από βιβλία τα οποία είχαν μεταφραστεί πιο παλιά, ήταν λίγο πιο κουτσουρεμένα συνήθως και τα κλασικά. Νομίζω ισχύει αυτό γενικότερα.
2: Ακριβώς, ναι, να τα συζητήσουμε, να έχουμε επίμετρα προσεγμένα,
0: ακριβώς,
2: αναλύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά.
3: Και... Όλο αυτό το πνεύμα που λέτε, mm-hmm, δεν είναι τυχαίο ότι αναφερθήκαμε στον Δημήτρη Αρμάου. Το έβαλε ο Δημήτρης στις αρχές της δεκαετίας του 90. Εμάς η πρώτη μας συνεργασία με τον Gutenberg ήταν το 80. Όταν και εγώ νεαρά φιλόλογος και ο Δημήτρης ακόμα φοιτητής, γράψαμε ένα τετράτομο έργο, τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, που ήταν το νέο πνεύμα διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων στην εκπαίδευση. Από εκεί ξεκίνησε η συνεργασία μας με τον Γκούτεμπεργκ, από το 80 ακόμα. Οπότε όταν μετά ο Δημήτρης απολύθηκε από το στρατιωτικό, εργάστηκε στις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ και τότε ξεκίνησε μεγάλες σειρές. Ανάμεσα σε αυτές η Orbis Litere, η σειρά λογοτεχνία για νέους, το μυστικό και το παράδειγμα, πολλές σειρές. Στην πορεία μετά, όταν, γιατί έφυγε και ξαναγύρισε το 2014, ήρθε η Αλντίνα. Αλλά η συνεργασία μας ξεκινάει από τότε.
1: Και είναι πολύ ενδιαφέρον και το ήδη το όνομα που έχει ο εκδοτικός οίκος, ο Γκούτεμπεργκ, γιατί είναι συνδεδεμένος με τη τυπογραφία. Και το είχαμε ερώτημα, πώς διαλέχθηκε αυτό το όνομα. Δηλαδή...
3: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον Γιώργο τον Δαρδανό.
1: Νομίζω θα μας φέρετε κι εσείς
3: στοιχεία. Στη δεκαετία του 60 το επέλεξε.
1: Ναι.
3: Τότε που συνεργαζόταν με τον αδερφό του, τον Χρήστο τον Δαρδανό, mm-hmm. και έναν ακόμα συνεργάτη. Mm-hmm. Και κυρίως είχε στο πεδίο το εκδοτικό πανεπιστημιακά βιβλία, η βιβλία για τη μέση εκπαίδευση. Έτσι ξεκίνησε από ένα μικρό υπόγειο τυπογραφείο,
1: ναι, ναι.
3: και σιγά σιγά με την αγάπη του και τη δράση του έφτιαξε αυτό το οικοδόμημα. Όταν το 80 ας πούμε, γνωριζόμαστε και σιγά σιγά εργάζεται και ο Αρμάος εκεί, μπαίνει το όραμα του εκδοτικού οίκου να αναπτύξει τη λογοτεχνία και να φέρει καλά βιβλία. Και έτσι ξεκινάμε βέβαια με το Moby Dick στην Orbis Litere και με τον Edgar Allan Poe στην Αλντίνα, τα οποία σηματοδοτούν και την ποιότητα πια της λογοτεχνικής πλευράς του Γκούτεμπεργκ.
1: Μάλιστα.
2: Για ταξίδια στη θάλασσα και τα δύο.
3: Αυτά ναι.
1: Είναι το όραμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι το θαλασσινό όραμα.
0: Άρα στην ουσία Γκούτεμπεργκ, όπως εγώ το καταλαβαίνω, όπως εμείς το γνωρίζουμε σήμερα, είναι Αρμάος. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω τουλάχιστον.
3: Η λογοτεχνική του πλευρά, ναι.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
3: Και
0: μπέλα φυσικά.
3: Από τη μια είναι Αρμάος και από την άλλη είναι Γιάννης Μαμάης, που συνεργάστηκαν πολύ και με τον Δημήτρη βέβαια και σε αυτό το κομμάτι, αλλά ο Γιάννης Μαμάης εξακολουθεί να δίνει και να βάζει το στίγμα του στην καλλιτεχνική πλευρά της παραγωγής του βιβλίου και να φτιάχνει ωραιότατα βιβλία από άποψη δομής, εξοφύλων, ό,τι γενικώς σημαίνει βιβλίο καλλιτέχνημα.
1: Μα η αλήθεια είναι και το ίδιο το όνομα. Εγώ π.χ. που είμαι γραφίστας, το όνομα παραπέμπει τυπογραφία. Mm. Οπότε το Γκούτεμπεργκ είναι ο Γκούτεμπεργιος, ο τρόπος που τυπώνεται. Άρα δηλαδή ακούγοντας αυτό το όνομα, λες αν δεν είναι τυπογραφείο λογικά είναι.
3: Σωστά.
1: Απλά τώρα πια έχει καταφέρει και έχει συνδέσει ότι θα είναι και καλής ποιότητας βιβλία. Το οποίο θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, ό,τι μπορείς και εσύ να μας πεις. Γιατί όλοι μιλάνε για το τέλειο κείμενο, τον κρίτο κειμένο. Οι αποστάσεις των γραμμάτων, αυτό εννοώ. Επίσης, πολλές φορές το ίδιο το σχήμα, που ειδικά σε αυτή την κλασική σειρά, που είναι ένα, δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Και μάλιστα πολλοί το βρίσκουν και λίγο δύσχριστο. Στην πραγματικότητα, είμαστε μια μέρα με τον Σπύρο και του λέω: ρε Σπύρο, ξέρεις τι κατάλαβα. Τι. Του λέω: κοίταξε όταν το ανοίγεις. Ότι όταν το ανοίγεις, το άνοιγμα σε βοηθάει όταν έχεις ένα βιβλίο χιλίων.
3: Γιατί και τα βιβλία της Όρμπης και τα βιβλία της Αλντίνα, ναι. όπως και άλλα λογοτεχνικά βιβλία που δεν εντάσσονται στις σειρές αυτές, είναι δεμένα στο χέρι. Δεν είναι κολλητά. Αν είναι τόσο χοντρά τα βιβλία και είναι κολλητά και τα ανοίξεις, θα σπάσουν.
1: Θα σπάσουν, ναι.
3: Θα φύγουν οι σελίδες. Εδώ το ανοίγεις, σπάει μεν η ράχη γιατί είναι δεμένο το βιβλίο, αλλά δεν σου φεύγουν οι σελίδες. Δηλαδή το βιβλίο από αυτή την άποψη είναι εκεί, υπάρχει, δεν διαλύεται.
0: Πολύ γοητευτικό αυτό. Δημιουργείται στη ράχη του βιβλίου ζάρες όσο διαβάζει το βιβλίο. Είναι σαν να έχουμε δική μας ζάρες όταν πεθαίνουμε σιγά σιγά. Είναι φοβερό και
3: τα σπάει. Δεν είναι βιβλίο για τη βιβλιοθήκη να μένει άκαμπτο.
0: Καθόλου. Αυτό με γοητευμένα. Έχει ζωή.
3: Μάλιστα, όταν το παίρνουμε το βιβλίο εμείς, κάνουμε αυτό το πράγμα. Ανοίγουμε για να το διαβάσουμε άνετα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μαρτυράει τους μη επιμελείς αναγνώστες το βιβλίο Ακριβώς. αυτό. Γιατί φαίνεται ότι το έχει διαβάσει, αφού το έχει σπάσει.
3: Ακριβώς.
0: Είναι φοβερό αυτό. Φαίνεται μέχρι και πού το έχει διαβάσει.
2: Πάνω σε αυτό, ισχύει ότι συλλέγανε, δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς αυτό, γραμματοσειρές, ο Αρμάος, ο Μαμάης, δεν ξέρω τώρα αν ήσασταν κι εσείς αυτό. Συλλέγανε γραμματοσειρές, είχα διαβάσει κάπου σε κουτιά και είχαν διάφορες γραμματοσειρές.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν κουτιά όντως με πολλές γραμματοσειρές. Αλλά και η Όρμπις και η Αλντίνα τυπώνονται σε μία σειρά που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο βιβλίο, κανενός άλλο εκδοτικού οίκου. Είναι σειρά που την έχει σχεδιάσει ο Θανάσης ο Χριστοδούλου, ο μεταφραστής του Moby Dick. Είναι φτιαγμένη στο χέρι και έχει την αποκλειστικότητα αξιοποίησης αυτής της σειράς μόνο ο Γκούτεμπεργκ. Γι' αυτό και θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ ευανάγνωστα τα γράμματα. Δεν σε κουράζουν καθόλου. Έχουν προσεχθεί τα διαστήματα, οι καμπύλες, οι τόνοι, τα πάντα.
0: Δηλαδή έχει ζωγραφίσει στο χέρι του όλα τα γράμματα.
3: Έχει φτιάξει το χέρι. Και μάλιστα ο Θανάσης έχει, επειδή ήταν και πολύ φίλος με τον Ερμάο, έχει όνειρό του, χρόνο προσπαθεί να βρει, να φτιάξει μία σειρά πάνω στο γραφικό χαρακτήρα του Ερμάο, ο οποίος ήταν καλλιτέχνης και σε αυτό το σημείο.
0: Φοβερό. Δηλαδή, τι είναι αυτή η σειρά,
3: να
0: δηλαδή.
3: Να σχεδιάσει σειρά με το γραφικό χαρακτήρα.
0: Α, για γραμματοσειρά, δηλαδή, του Δημήτρη Ερμάου.
3: Που θα μιμείται το γραφικό χαρακτήρα.
0: Αυτό είναι απίστευτη ιδέα.
3: Είναι απίστευτη ιδέα. Και έχει ενδιαφερθεί και ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έχει δει τα γράμματα.
1: Τα οποία αυτή η γραμματοσειρά έγινε μόνο σε ψηφιακή μορφή ή υπήρχε όπως παλιότερα τα στοιχεία.
3: Όχι, σε ψηφιακή.
1: Η αλήθεια όμως θα έπρεπε να γνωρίζει κι άλλο θέματα τη τυπογραφία. Δηλαδή, παρότι. Το σχεδιάζει, δηλαδή είναι μια κατηγορία που εμείς δεν τη γνωρίζουμε οι Έλληνες, αν και βγάλαμε εμείς πρώτοι, μάλλον σχεδιάσαμε τα γράμματα. Απλά είναι ένα κομμάτι της γραφιστικής πολύ εξειδικευμένο. Υπάρχει στο Reading π.χ. στην Αγγλία, ειδικό πανεπιστήμιο σχεδιασμού γραμματοσειράς. Είναι φοβερό αυτό το ενδιαφέρον και νομίζεις ότι βάζοντας γράμματα ότι όλα διαβάζονται εύκολα και παίρνεις καμιά φορά βιβλίο και λόγω των γραμμάτων δεν μπορείς να το διαβάσεις.
3: Πόσο συχνά μας τυχαίνει αυτό.
1: Πολύ.
0: Πριν συνεχίσουμε, έχουμε έναν χαιρετισμό για εσένα, Ζωή. Έχουμε μια έκπληξη για σένα και ξεχάσαμε να τη βάλουμε.
1: Να τη βάλουμε βέβαια, τώρα, βέβαια, φυσικά. Βέβαια. Αν και τον έχουμε αναφέρει.
0: Τον έχουμε ήδη αναφέρει τον φίλο μας, φίλο της εκπομπής. Ποια είναι συμπαραγωγός, γιατί στέλνει πράγματα όποτε θέλει και του λέμε εμείς να στείλει κιόλας.
1: Όποτε το ζητάμε.
0: Όποτε το ζητάμε και όποτε φυσικά έχει αγάπη. Και θα το ακούσουμε τώρα.
4: Γνωριζόμαστε με την Ζωή Μπέλα από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Τη γνώρισα ως σύζυγο του αείμνηστου φίλου μου, του Δημήτρη Ερμάου, αλλά όσο κάναμε παρέα γίναμε φίλοι.

0: Και βεβαίως την αγαπούν όλοι οι μαθητές της, όπως έχω κατ' επανάληψη διαπιστώσει μαθητές της και μαθητριές της, τις οποίες και τους οποίους τους είχα φοιτητές εγώ αργότερα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εύχομαι στη φίλη μου τη ζωή να είναι πάντα γερή και δυνατή και άξια, και με την επιμέλειά της να μας δίνει και στο μέλλον έργα πολλά και καλά που κοσμούν την Διεθνή Γραμματεία και τα δικά μας γράμματα τα ελληνικά. Γεια σου, Ζωή.
1: Γεια σου, Γιώργο Κεντρωτή. Όταν ακούσα αυτά τα λόγια του Γιώργου του Κεντρωτή, εντάξει, πραγματικά και συγκινούμε και με τιμούν, γιατί και ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει πολύ λαμπερό στίγμα στην εκπαίδευση γενικότερα και στο μεταφραστικό πεδίο ειδικότερα. Το αποτύπωμά του είναι πραγματικά απίθανο, τόσο από το παλιότερο, θυμάμαι το Βιγγίλιο Θάνατος, το οποίο βέβαια το είχε δουλέψει με το δικό του τρόπο, τον κεντρωτικό, αλλά θαυμάσιο, μέχρι τώρα που μετέφρασε Παζολίνη, τα Αλάνια και Μπασάνι επίσης, στη σειρά της Όρμπης, και εξαιρετικές μεταφράσεις, εμπνευσμένες. Είναι γλωσσοπλάστης, δεν φοβάται το λόγο, δεν φοβάται να αξιοποιήσει λέξεις και φράσεις από όλη την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Και αυτό ήταν και το κοινό του στοιχείο με τον Αρμάο, κυρίως. Αυτός ο σεβασμός και η αξιοποίηση της γλώσσας μέσα στη διαχρονία της.
2: Το οποίο κρύβει και μεγάλη καλλιτεχνία κιόλας. Δηλαδή είναι αυτό που ξεπερνά τα όρια και παίζεις. Δηλαδή και εμείς όποτε συναντάμε τον Γιώργο Κεντρωτή νιώθουμε αυτό το χύμαρο. Δηλαδή αυτή τη μόρφωση, αλλά και ότι ανοιγόμαστε, φτιάχνουμε πράγματα.
1: Μα είναι ευρυμαθέστατος. Και πολύ σας ωραίο. Λέω, η ικανότητά του στη γλώσσα και στην ελληνική και στις γλώσσες από τις οποίες μεταφράζει είναι απαράμιλη. Εγώ δηλαδή επιμελούμενη το... ας πούμε τα Αλάνια που ανέφερα, ναι, σε κάθε πρόταση στεκόμουν, ξέρω ιταλικά, κοιτούσα και το ιταλικό κείμενο, και σε κάθε πρόταση στεκόμουν και έλεγα, μα πώς του ήρθε αυτή η μετάφραση. Πραγματικά, πραγματικά το θαυμάζεις.
3: Και αυτό το γνωρίσαμε λόγω του Gutenberg.
1: Και ωραία, δεν είναι απόδοση κομπλιμέντων, σας το λέω από την καρδιά.
3: Βέβαια.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη δικό σου ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Τι σημαίνει επιμέλεια, εσύ πώς την βλέπεις? Διαβάζεις όλα τα βιβλία τα οποία πριν εκδοθούν, εσύ επιλέγεις τα βιβλία τα οποία θα εκδοθούν στη σειρά Αλντίνα, ειδικά και στην Όρμπη σε Λίτερε. Πώς είναι αυτή η διαδικασία, τι σε εγωιτεύει σε αυτή, τι σε δυσκολεύει σε αυτή?
1: Ωραία.
3: Στα βαθιά μπήκαμε τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι τα βιβλία, ναι, τα διαβάζω όλα για να κάνω την πρότασή μου, είτε είναι θετική είτε αρνητική, αλλά πάντα σε συνεργασία ή κυρίως σε συνεργασία και με τον Κώστα τον Δαρδανό και με τον Λευτέρη τον Καλοσπύρο, ώστε να έχουμε μια κοινή αντίληψη για την απόφαση που πρέπει να πάρουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είτε δεχθείς να εκδώσεις ένα βιβλίο είτε το απορρίψεις, είναι η ίδια ευθύνη. Γιατί αν το δεχθείς και δεν πάει καλά, είναι ένα θέμα. Αν δεν το δεχτείς και πάει καλά σε άλλον εκδοτικό οίκο, είναι επίσης ένα θέμα. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ανταλλαγή απόψεων. Τώρα, τι σημαίνει από εκεί και έπειτα? Ωραία, επιλέγουμε τα βιβλία. Πρέπει να γίνει η ανάθεση των μεταφράσεων. Γιατί σας είπα, αυτές οι δύο σειρές είναι σειρές μεταφρασμένης λογοτεχνίας. Προσπαθούμε εδώ να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες. Αυτό νομίζω φαίνεται από την επιλογή των βιβλίων που έχουμε βγάλει, την επιλογή των μεταφραστών, όχι αναγκαστικά καταξιωμένων μέσα στην αγορά το βιβλίο, επιλέγουμε και νέους ανθρώπους. Και εγώ προσωπικά μου αρέσει πολύ να επιλέγω νέους ανθρώπους, βέβαια ύστερα από βάσανο, ύστερα από δείγματα, ξαναδείγματα, πηγενέλα των δειγμάτων αυτών σε συνεργασία μαζί μου. Ωστόσο, ναι, είναι πρόκληση να ανακαλύπτεις και νέα ταλέντα στο χώρο το μεταφραστικό. Γιατί το να αναθέσεις σε ήδη καταξιωμένους μεταφραστές, okay, είναι μια ασφάλεια. Αλλά το να ανακαλύψεις έναν καλό μεταφραστή είναι μια πρόκληση. Οπότε προσωπικά το επιδιώκω.
3: Και πώς το ανακαλύπτεις, δηλαδή?
1: Πώς το ανακαλύπτεις? Πολλές φορές έρχονται παιδιά, νέα παιδιά, ας πούμε, από

0: φοιτητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου που ανέφερε ο Γιώργος ο Κεντρωτής προηγουμένως. Και μας λένε θέλω να δουλέψω μαζί σας και λοιπά, εκτιμώ τις εκδόσεις σας ή έχω την τάδε σύσταση ή στέλνουν δείγματα, έτσι. Αυτό είναι μια πρώτη επαφή. Ωστόσο μετά ακολουθεί, όπως είπα, το τεστ, να δοκιμάσεις αυτόν τον άνθρωπο, αντέχει.
1: Και πώς δοκιμάζεις δηλαδή?
0: Του δίνεις ένα δείγμα δουλειάς. Mm. Του δίνεις δύο κεφάλαια από ένα βιβλίο.
1: Αυτό που θέλει να μεταφράσει εκείνος ή οτιδήποτε?
0: Όχι, ένα βιβλίο που δεν έχει εκδοθεί. Ah, mm. Του δίνεις ένα δείγμα από ένα βιβλίο και βλέπεις τι μετάφραση θα σου φέρει. Και ανάλογα λες, μου κάνει, δεν μου κάνει. Αν έχεις περιθώριο να δουλέψεις μαζί του έτσι, ώστε να βελτιωθεί, αν τον απορρίπτεις εξ αρχής κλπ. Έχω πολλούς νέους συνεργάτες που πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοί, εξαιρετικοί και νέα παιδιά. Δηλαδή παιδιά που δεν είναι πάνω από 30 και βλέπετε ότι έχουν ένα αίσθημα λόγου που λες πότε πρόλαβε να διαβάσει τόση λογοτεχνία για να οριμάσει ο λόγος του. Σήμερα συγκεκριμένα επικοινωνούσα, ναι, με τον, ναι, να αναφέρω ένα όνομα, τον Ανδρέα τον Ανδρέου ας πούμε, γιος του μουσικού Ανδρέου.
2: Α, okay.
0: Το παιδί σπουδάζει
1: σκηνοθεσία. Το γνωρίζει, το ξέρω, είναι φίλος μου. Ναι, ναι.
0: Στην Αμερική,
1: ναι,
0: στο Yale.
1: Ο Ανδρέου, βέβαια.
0: Λοιπόν, μας έχει μεταφράσει ένα βιβλίο κλασικό της George Eliot. Mm. Το οποίο δεν το έχουμε βγάλει ακόμα στην Όμπη, το αναγγέλλω τώρα για
2: τέλεια
0: πρώτη φορά.
2: Παγκόσμια
0: λοιπόν,
2: πρώτη.
0: Ναι. Μα μας έχει δώσει μια μετάφραση που λες αυτό ακριβώς που σας είπα. Mm. Αλλά εκεί φαίνεται η παιδεία του ανθρώπου. Δηλαδή το να βγάλει ένα παιδί, και θέλω να το πω αυτό, έτσι να το ακούσουν οι νέοι μεταφραστές που βγάζουν ένα πανεπιστήμιο ή έχουν ένα πτυχίο αγγλικής, γαλλικής γλώσσας, δεν έχει σημασία. Δεν αρκεί αυτό για να γίνεις καλός μεταφραστής. Πρέπει να έχεις διαβάσει πολλή λογοτεχνία και στη γλώσσα σου και στη γλώσσα από την οποία θες να μεταφράσεις. Πρέπει να σκύψεις πάνω στο βιβλίο να δεις την εποχή του. Έτσι. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή επιμελούμε ένα βιβλίο του 31. Δεν έχει σημασία ποιο είναι. Λοιπόν, και βλέπεις την παιδεία που έχει μεταφράστρια να μεταφράσει αυτό το βιβλίο σε μια σύγχρονη ελληνική γλώσσα, γιατί θα είναι έκδοση του 27, ξέρω εγώ.
2: 100 χρόνια σχεδόν μετά.
0: Ναι. Αλλά να αποδώσει και την ατμόσφαιρα του Βερολίνου της δεκαετίας του 30. Εκεί θέλει τεράστια τέχνη και την έχει η συγκεκριμένη κοπέλα.
1: Λοιπόν, και εδώ έχουμε καλέσει πολλούς μεταφραστές, ο οποίος το έχουμε κάνει σαφές ως εκπομπή σίγουρα την τέχνη της μετάφρασης. Ο Βάρσος, ο Ίκαρος, ο Κεντρωτής έχουμε καλέσει.
0: Ναι, και δεν είναι πάντα σίγουρο ότι ένας μεταφραστής που έχει μεταφράσει 10 βιβλία, το λέω και αυτό, ότι 10-15 βιβλία και είναι και γνωστός, δεν είναι σίγουρο ότι θα σου δώσει καλή μετάφραση.
2: Mm.
1: Εκεί εσύ επιλέγεις ποιο ταιριάζει ποιον μεταφραστή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πες με ένα παράδειγμα, το έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ας πούμε, η Έλιοτ που αναθέσαμε στον Ανδρέα ήταν και ένα πείραμα, γιατί είναι κλασική λογοτεχνία, έτσι, και την αναθέσαμε σε ένα νέο παιδί. Αλλά ήδη είχα δει εγώ το δείγμα του και λέω, εδώ θα τα καταφέρει αυτός. Η κλασική λογοτεχνία πιο πολύ τη δίνουμε, ας πούμε, σε μεταφραστές πιο μεγάλους, που έχουν διαβάσει και τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80, δηλαδή έχει οριμάσει η κλασική γλώσσα μέσα τους. Α. Δεν την αντιμετωπίζουν εντελώς τεχνικά,
1: ουσιακά κάπως. Με ενδιαφέρον.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Οπότε έχουν και την ιστορική γνώση και την παιδεία της γλώσσας. Ας πούμε στο συγκεκριμένο βιβλίο που σας είπα, λέει τη φράση «τίνει τρόπο». Ένας σύγχρονος μεταφραστής δεν θα το πει εύκολα το «τίνει τρόπο». Ναι. Εκεί όμως αυτό ήθελε, δεν ήθελε με οποιονδήποτε τρόπο. Ναι. Αυτή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Αν θα πεις με ποιον τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο ή αν θα πεις τι είναι τρόπο.
1: Α, πες και την ιστορία με ο Ιωσήφ και και η αδερφή αυτού.
0: Ποια ιστορία ήταν αυτή?
1: Ότι ο τίτλος άλλαξε γιατί είχε πει κάτι ο Κεντρωτής ότι δεν είναι ο Ιωσήφ και η αδερφή του, είναι ο Ιωσήφ και η αδερφή αυτού.
0: Και τα αδέρφια αυτού.
1: Ναι, μπράβο, κάτι τέτοιο. Ήταν πιο αρχαΐζον αυτό που να γίνει τελικά.
0: Έπρεπε να γίνει πιο αρχαΐζον. Ναι, ναι. Ακριβώς. Δεν είναι τα αδέλφια, είναι η αδελφή αυτού. Ναι, νομίζω, δεν θυμάμαι.
1: Κάτι βιβλικό, τώρα. Κάτι πιο.
0: Κάτι βιβλικό, ναι, γιατί. Μα ναι. Αναφέρεται σε βιβλική ιστορία ο Τόμας Μάν σε αυτά τα βιβλία, τετράτομο αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που είπαμε μετά την επιλογή των μεταφραστών. Έρχεται η μετάφραση. Μπορεί να έρθει πάρα πολύ καλή, μπορεί να έρθει μέτρια. Ας πούμε, έχουμε και μεταφράσεις από γλώσσες που δεν είναι εύκολο να βρεις μεταφραστές. Ας πούμε, από τα ρωσικά, από τα σέρβικα, τα κορεάτικα, τα ιαπωνέζικα, τα κινέζικα. Εκεί δεν έχεις επιλογή να πεις «Α, αυτός ο μεταφραστής δεν μου κάνει». Mm. Τώρα έχουμε, ας πούμε, από τον Καρασταχορκάη. Πού θα βρεις μεταφραστή? Βέβαια, ευτυχώς έχουμε πολύ καλή μεταφράστρια από τα αγγλικά. Αλλά...
1: Α, θα βγει σε εσάς, θα βγει στο Gutenberg.
0: Τα δύο επόμενα θα βγουν σε εμάς.
1: Ναι. Α, ναι. Μεγάλη. Πώς το λένε, μεταγραφή είναι αυτή, μεγάλη.
0: Είναι μεταγραφή, ναι.
2: Ναι,
1: Σλούκα.
0: Αυτή είναι μεταγραφή. Ναι, ναι. Οπότε εκεί, ας πούμε, μπορεί να χρειάζεται να παρέμβεις περισσότερο στην επιμέλεια.
1: Γιατί?
0: Γιατί μπορεί, ας πούμε, να ξέρει πολύ καλά κορεάτικα κάποιος, αλλά να μην είναι όριμος πολύ στην ελληνική γλώσσα. Αλλά δεν έχεις περιθώριο να πεις «δεν μου κάνει», το δείγμα να το στείλεις πίσω.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι εντελώς τυχαίο το παράδειγμα μου, βέβαια.
2: Όχι, καταλαβαίνω. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, ναι. Είναι και αυτός ο περιορισμός. Αλλά πολλές φορές και από γλώσσες πολύ κοινές, αγγλικά, γαλλικά, ξέρω εγώ, μπορείς να βρεις μεταφράσεις που ο άλλος να πιέστηκε χρονικά και να έδωσε μια πιο πρόχειρη μετάφραση. Οπότε θέλω να πω, το στάδιο της επιμέλειας είναι αναγκαιότατο. Αν βγει βιβλίο χωρίς επιμέλεια, δεν είναι ένα καλό βιβλίο.
1: Έτσι.
0: Πάντα ένα άλλο μάτι μετά το μεταφραστή χρειάζεται. Και εδώ είναι και η πιο άχαρη δουλειά, γιατί η δουλειά του επιμελητή δεν φαίνεται. Δηλαδή,
1: πρέπει να μην φαίνεται. Πρέπει να μην φαίνεται.
0: Πρέπει να μην φαίνεται. Και δεν δηλώνεται.
2: Είναι φοβερό.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι ξέρετε, σε αυτό το βιβλίο έκανα 5% παρέμβαση και στο άλλο έκανα 30, ας πούμε, ή 0.
1: Βέβαια.
0: Αυτή είναι η πιο άχαρη. Αλλά είναι επαγγελματίες οι διορθωτές επιμελητές που έχουν ταχθεί σε αυτό το έργο. Και με υπερηφάνεια το λέω ότι και σε αυτό το πεδίο έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες. Και θα ήθελα να τους αναφέρω.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πρόσφατα βέβαια χάσαμε τη Μαρία Τυράμου, πολύ νέα, που ήταν η διορθώτρια όλης της σειράς της Orbis Litere καθώς ξεκίνησε η σειρά το 1991. Τη χάσαμε φέτος δυστυχώς. Έχουμε τον Δημήτρη του Παπακώστα, παλιό όνομα στο χώρο της επιμέλειας, που είναι και ποιητής και έχει μια ποιητική αντίληψη για τη γλώσσα. Φοβερός επαγγελματίας. Τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος που κάνει τη δουλειά του σιωπηλά και θα σου δώσει άψογο κείμενο. Το Θοδωρή το Σταμάτη, ένα νέο παιδί που δουλεύει με πολύ φιλότιμο, ακολουθώντας τον δρόμο των δύο προηγουμένων που σας είπα. Μιλάω τώρα για επιμελητές που έχουμε μόνο στην Όρμπις και στην Αλτίνα, έτσι. Γιατί έξω από εκεί έχουμε, ας πούμε, την Παντελή, την Μπουκάλα, την Αρετή την Μπουκάλα, που είναι εξαιρετική, αλλά δεν την έχω εγώ στην Όρμπις και στην Αλτίνα, έτσι. Και άλλους.
2: Πραγματικά έχει πολύ γοητεία αυτό που λέτε, γιατί θυμίζει λίγο σαν τους μουσικούς, οι οποίοι μπορεί να μην είναι στην πρώτη σειρά, να είναι τα βιολιά, είναι αυτοί που είναι κάπου στη μέση, αλλά χωρίς αυτούς χάνεται όλο το έργο.
1: Ακριβώς. Οι ενορχιστρωτές επίσης.
2: Ναι, είναι φοβερό ακριβώς. Αυτό έτσι πως μας παρουσιάσατε και επίσης και σαν κάνατε ένα ψυχογράφημα σε αυτούς, ότι είναι άνθρωποι που είναι συνήθως ήρεμοι, ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Είναι άνθρωποι του περιθωρίου, έτσι, τη σιωπή που κάνουν τη δουλειά τους. Χωρίς να διεκδικούν τίποτα παρά μόνο στον κολοφόνα, ίσως να αναφερθεί το όνομά τους, αν το βιβλίο έχει κολοφόνα, ή αλλιώς στη σελίδα που βάζουμε τα στοιχεία, εμείς τους αναφέρουμε πάντοτε. Αλλά μόνο αυτό. Εσύ δεν ξέρεις τι δουλειά έκανε αυτός ο άνθρωπος στο βιβλίο αυτό. Αλλά ένας έμπειρος μπορεί να καταλάβει αν το βιβλίο έχει ή δεν έχει επιμέλεια.
1: Εκείνη που έχει. Να πούμε λίγο τι είναι η επιμέλεια. Γιατί κάπως αμύεται. Μπορεί να νομίζω ότι η επιμέλεια είναι τα κόμματα και τελείες. Δεν είναι αυτή η επιμέλεια.
2: Είναι η διόρθωση, οι ορθογραφικές. Ναι. Τα ορθογραφικά λάθη.
1: Και Χαγιόγλου η Ελένη, π.χ. που είχα στο βιβλίο μου στην Πατάκη, εξαιρετική επιμελήτρια, μου έμαθε τι σημαίνει επιμέλεια.
0: Ναι. Το πρώτο που είπες είναι η απλή διόρθωση. Να δεις τους τόνους, τα λάθη, ξέρω εγώ, κανένα απλό συντακτικό κλπ. Η επιμέλεια είναι παρέμβαση στη μετάφραση. Παρέμβαση στο συγγραφικό έργο. Γιατί μπορεί να είσαι ο συγγραφέας, αλλά να σου έχουν ξεφύγει πολλά πράγματα. Ο καλός επιμελητής θα έρθει πολλές φορές να σου αναδιατάξει το έργο. Όχι να σου το καταστρέψει ή να σου το προδώσει, αλλά εκεί που χωράει διόρθωση να στην κάνει.
1: Πες ένα παράδειγμα έτσι, γλαφυρό.
0: Τι γλαφυρό.
1: Παράδειγμα.
0: Δεν μπορώ, γιατί η δουλειά του επιμελητή είναι.
3: Εγώ θυμάμαι ένα που λέγει ο Κάρβερ ότι στο δεύτερο βιβλίο του με τα διηγήματα. Ο επιμελητής του άλλαξε τόσα πράγματα. Που κάποια οριακά δεν τα αναγνώριζε, είχε πει ο ίδιος. Και του είπε: εντάξει, αφού θεωρείς ότι έτσι πρέπει να γίνει, ας γίνει. Δηλαδή, τέτοια αγάπη και τόσο πολύ τον εμπιστεύονται.
1: Για πάντα μετά ήταν μαζί. Για πάντα μαζί. Ποτέ δεν υπήρχε άλλον επιμελητή.
3: Ναι, είχε πάντα τον ίδιο.
1: Του κόβει το μισό βιβλίο, του κόβει το μισό κείμενο.
0: Και εδώ χρειάζεται πάντως μια προσοχή. Δηλαδή, το έχω αντιμετωπίσει και αυτό. Ο επιμελητής δεν μπορεί να υποκαταστήσει ακριβώς τον μεταφραστή δηλαδή, ή τον συγγραφέα. Δηλαδή πρέπει να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις, αλλά σεβόμενος το μεταφραστή.
1: Και το ύφος του.
0: Διαφορετικά, ας κάνει καινούργια μετάφραση. Θα τον διορθώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά με σεβασμό σε αυτό που έχει ήδη κάνει. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σαφές αυτό που λέω.
1: Ναι, ότι πας στο ύφος του.
2: Τουλάχιστον σαν ύφος, ναι, αλλά. Ναι, θέλει κάπως. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δηλαδή, πας στο ύφος του, άμα γράφει μεγάλες προτάσεις και εσύ, ναι, θα κάνεις επιμέλεια πάνω στη μεγάλη πρόταση. Δεν το κόψει την πρόταση στη μέση.
0: Παράδειγμα. Ας πούμε τώρα, είχα μια επιμέλεια που έλεγε παντού τη μετοχή πεπισμένος. Πεπισμένος. Άλλος το γράφει πεισμένος, δεν μου αρέσει καθόλου βέβαια το πεισμένος. Αλλά υπάρχει και το σίγουρος. Έχει σημασία που θα βάλεις το πεπισμένος και που θα βάλεις το σίγουρος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο καλός επιμελητής πρέπει να το προσέξει αυτό. Εντάξει. Πολύ απλό παράδειγμα τώρα σας λέω. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Αλλά μέχρι εκεί πρέπει να φτάσει η ματιά του. Αλλά δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να αλλάξει λέξεις επειδή του ήρθαν αυτούν άλλες λέξεις στο μυαλό. Θα σεβαστεί τον μεταφραστή, αν δεν αλλάζει κάτι σπουδαίο.
1: Αυτό το Σαμ Μπέλου, το βιβλίο που λέει ότι ήταν σαν ομπρέλα αντιμένος, αυτό το έχει αναφέρει ήδη στο πατάρι μια φορά. Ότι ντυνόταν τα ρούχα του, κάπως τα έβαζε και
0: τελικά είχε βιβλίο στο
1: δώρο του Χάμπολτ.
0: Στο δώρο του Χάμπολτ.
1: Με, ναι, την κυρία από το Φράστια που σου είχε πει ότι είχατε μαζί δουλέψει.
0: Ναι, τα ξεχνάω.
1: Δεν θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Πάντως.
0: Είναι τόσα πολλά που δεν θυμάμαι.
2: Αν γίνεται, αν μπορεί να υπάρξει αυτό, υπάρχει συνεργασία μεταξύ συγγραφέα και επιμελητή, δηλαδή επιδιώκεται κάποιες φορές.
0: Πάντα.
2: Α.
0: Πάντα. Όλες οι αλλαγές που γίνονται υποβάλλονται στην κρίση του μεταφραστή.
2: Α, ναι.
0: Όλες. Γιατί πρέπει να συμφωνήσει ο μεταφραστής. Αυτή τη στιγμή έχω δώσει έργο πίσω. Να το ξαναδεί ο μεταφραστής, γιατί θεώρησε ότι η μετάφραση δεν ήταν καλή και κάνει παρεμβάσεις ξανά και διορθώσεις ο ίδιος, αλλά δεν προχώρησα χωρίς να τον ενημερώσω. Ακόμα και οι διορθώσεις που θα γίνουν μετά από μένα, από τον επιμελητή διορθωτή, που θα κάνει και αυτός τις δικές του, ναι, και αυτές τίθεται υπόψη. Εκτός αν είναι ασήμαντες, εντάξει.
2: Ναι.
0: Όπως είπαμε, κόμματα, απλά συντακτικά κλπ.
2: Οπότε εσύ, σαν προπονητής, βλέποντας αυτούς τους χαρακτήρες τώρα.
0: Ναι,
2: πόσο, ακριβώς, πόσο εύκολο είναι, γιατί φαντάζομαι ότι ένας συγγραφέας έχει αυτό το εγώ, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι ανοιχτός να δεχτεί αλλαγές. Πότε εσύ του λες, άστο αυτό.
0: Κοίτα. Μέχρι στιγμής έχουμε βγάλει 116 βιβλία στην Αλντίνα και στην Όρυμπους που βγαίνουν 3-4 βιβλία το χρόνο, σε αυτά τα 10-11 χρόνια που είμαι εκεί. Έχουμε βγάλει άλλα 40 βιβλία περίπου. Λοιπόν, δύο περιπτώσεις μου έτυχαν δύσκολης συνεργασίας.
2: Πολύ λίγο.
0: Δύο περιπτώσεις. Σε όλες τις άλλες η συνεργασία μας ήταν τέλεια.
2: Τέλεια.
1: Τα ονόματα τους είναι.
0: Δεν θα μου αποσπάσεις τέτοια μυστικά.
1: Να πούμε ερώτηση. Α, ναι. Επίσης, η αιμονή με την καλή είναι του οίκου στο πολυτονικό.
0: Η αιμονή.
1: Του οίκου στο πολυτονικό. Πάμε γι' αυτό.
0: Δεν είναι αιμονή του οίκου. Είναι αιμονή πάνω σε συγκεκριμένα βιβλία. Εντάξει. Τα πιο καλά. Το πολυτονικό και αυτό ήταν επιλογή του Δημήτρη Ερμάου, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του μέρος, ότι είναι πιο ωραίο να βλέπεις ένα βιβλίο με τόνους, πιο στολισμένο, αλλά γιατί είναι πολύ πιο, για αυτούς που ξέρουν εννοείται να διαβάζουν, ότι σήμερα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, για έναν όμως που έχει ευρεία παιδεία, ένα πολυτονικό κείμενο είναι πιο ευανάγνωστο. Πιο ευανάγνωστο. Και ένας τρίτος, δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κυρίως εκεί που κόβονται οι αράδες, εάν σου τύχει ένα μου, ένα του, ένα σας, κυρίως προσωπικές ή κτητικές αντωνυμίες, μπορεί η ανάγνωση να σκοντάψει στο μονοτονικό, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις αμέσως αν είναι προσωπική ή κτητική αντωνυμία. Έτσι. Δηλαδή το παιδί σας είπε, απλό παράδειγμα, αν είναι παιδί σας στο μονοτονικό, τι είναι το παιδί σας είπε, ή το παιδί σας είπε. Εκεί σκοντάφτει και χρειάζεται πολλές φορές να ξαναγυρίσεις πίσω για να το διαβάσεις σωστά. Ένα απλό παράδειγμα.
1: Σε πολυτονικό, αν έχει περισσομένη, σημαίνει ότι είναι το παιδί σας είπε.
0: Αν έχει περισσομένη, ναι, το διαβάζεις κατευθείαν, το παιδί σας είπε. Εντάξει. Αυτό βέβαια στο μονοτονικό, όταν γινόταν δεκαετία του 70 η συζήτηση πριν καθιερωθεί, σε μια βραδιά καθιερώθηκε το πολυτονικό, το ξέρετε αυτό. Όχι.
1: Όχι.
0: Είμαι μάρτυρας προσωπικός αυτής της ιστορίας. Είχαν υπάρξει πολλές προτάσεις για το μονοτονικό. Έτσι. Να υπάρχει ενωτικό ανάμεσα σε ορισμένες λέξεις, να μπαίνουν τόνοι σε αυτή την περίπτωση που σας είπα, που δεν τηρείται σχεδόν ποτέ πλέον. Καθιερώθηκε εν μια ανοιχτή που είπα, γιατί έπρεπε, για λόγους πολιτικούς και οικονομικούς, έπρεπε να μπουν τα κομπιούτερ τότε στην δημόσια υπηρεσία. Τα κομπιούτερ δεν διέθεταν πολυτονικά συστήματα και τέτοια, και ήταν πολύ πιο οικονομικό τα έγγραφα όλα να γράφονται σε μονοτονικό. Οπότε όλος ο δημόσιος μηχανισμός γύρισε αμέσως στο μονοτονικό, χωρίς να υπάρξει προηγούμενη σοβαρή διαβούλευση πάνω στο είδος του μονοτονικού. Και ένας άλλος λόγος που προτιμούμε το πολυτονικό εμείς, για να μην το ξεχάσω, είναι για λόγους εγγραμματοσύνης. Νομίζω ότι οι νεότερες γενιές που δεν ξέρουν πολυτονικό έχουν χάσει ένα κομμάτι από αυτό που λέμε ιστορική γνώση. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αγοράζουμε μια εφημερίδα, Καθημερινή. Δεν της κάνω διαφήμιση, αλλά με διευκολύνει η λέξη. Γιατί ρωτάς έναν νέο άνθρωπο, λέει Καθημερινή, και δεν λένε Κατημερινή, αφού είναι το κατά, έτσι. Δεν θα σου πει ποτέ ότι εδώ η λέξη ημέρα έπαιρνε δασία και ότι η δάσυνση του ήττα, που ήταν κλειστός ήχος σαν το ήττο γαλλικό, πέρασε στο ταφ και δασύνθηκε το ταφ και έγινε θήτα. Και γι' αυτό σήμερα λέμε Καθημερινή. Και αυτό απλό παράδειγμα βέβαια. Αλλά για να δείξω σε ποιο σημείο ο εγγράμματος άνθρωπος οφείλει να ξέρει την ιστορία της γλώσσας του. Σήμερα βέβαια έχει μείνει προνόμιο ορισμένων, είτε φιλολόγων, είτε ιστορικών, είτε λογοτεχνών, όχι του κοινού.
2: Μα ακόμα και αυτό που είπατε για την, σε ένα βράδυ, δεν είναι τυχαίο ότι εμείς σαν χώρα δεν έχουμε τη δική μας εθνική γραμματοσειρά. Ακλώς. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό θέμα αν κάποιος το αναγνωρίσει. Δηλαδή πας στην Αγγλία, υπάρχει Γκίλ που έχει μπει στο μετρό. Εμείς έχουμε την Ελβέτικα, και η Διδότ, η οποία κάποια στιγμή έγινε και αυτή από τον Κατσουβλή μέχρι εκεί. Οπότε αυτό που μου λέτε εμένα δεν με ξαφνιάζει. Ναι. Προσθέτει μια απογοήτευση ότι ποτέ δεν παίρνουμε κάποια πράγματα στα σοβαρά.
0: Είναι καινούριο αυτό, αλήθεια. Μόνο αυτό είναι, να τα πάρουμε στα σοβαρά. Έχουμε γίνει πρωτοπόροι στο να μην τα παίρνουμε σοβαρά.
1: Είναι πολύ θαραλέο αυτό που κάνει ο Γκούτεμπεργκ, που επιμένει στο πολυτονικό. Το θεωρώ μεγάλη γοητεία αυτό, ότι επιμένει στο πολυτονικό. Και η Άγρα το κάνει, και η Κύκλη. Αυτή είναι η νίκη που το κάνουν αυτό, και μπράβο και στους τρεις.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο ακόμα θα αντέξει, δεδομένου ότι χάνουμε πολύ αναγνωστικό κοινό από αυτό.
2: Γιατί?
0: Ναι. Γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρουν καθόλου πολυτονικό, μπερδεύονται.
1: Μα δεν έχει όμως τέτοια προφορά. Ναι.
0: Δεν έχει προφορά, σου λέει, μας μπερδεύουν τα σύμβολα. Αυτές οι ψηλές, οι δασίες, λέει, οι περισπομένες, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεχόμαστε μηνύματα έτσι διαμαρτυρίας.
2: Ναι, και εμένα.
0: Αρκετά.
1: Όπως λένε ότι ο Βυζινός είναι αρχαία. Στο σχολείο έτσι λένε πια, ότι ο Βυζινός είναι αρχαία. Γράφεται αρχαία, έτσι λένε.
0: Είναι.
1: Δεν μπορούμε πια να καταλάβουμε ότι αυτά δεν είναι αρχαία, είναι καθαρέμπουσα, αλλά στο θεωρούν αρχαίο.
0: Όλα τα πράγματα θέλουν παιδεία, Σπύρο.
1: Βέβαια.
0: Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε έκπτωση παιδείας. Δεν είναι μόνο το μονοτονικό και το πολυτονικό.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
2: Πάντως, επειδή ζωή είπες, είσαι εκφιλόλογος. Οπότε έχει περάσει από τα σχολεία.
0: Μόνο.
2: Ναι, το λέω. Να σου πω κάτι. Και πριν που έλεγες για τους μεταφραστές, που έλεγες πως τους περιμένω, έχεις αυτό λίγο του καθηγητή. Που έχεις δέσει την εργασία.
0: Ψηρό.
2: Ναι, λέω.
0: Τα παιδιά μου λέγανε μαμά και με το μάτι τους καθίσεις κάτω.
2: Έχεις αυτό. Είσαι αυτή η φιλόλογος.
0: Ναι.
2: Οπότε πόσα χρόνια σου να.
0: Η ζωή μου μοιράζεται στα δύο στην ουσία. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν στην εκπαίδευση. Γιατί δεν νομίζω ότι θα ζήσω τόσα χρόνια όσα ήμουνα στην εκπαίδευση. Ξεκινάω από απλή καθηγήτρια διορισμένη σε μια επαρχία και μετά σε σχολεία της Αθήνας.
2: Πού, σε ποια επαρχία?
0: Ξεκίνησα από την Έδεσα. Έδεσα και Γιαννιτσά. Ναι, και μετά κατέβηκα στην Αθήνα. Μετά πέρασα από διάφορα σχολεία, γυμνάσια, λύκεια. Μετά πήρα μια υποτροφία και πήγα έξω και έκανε ένα πρώτο μάστερ στην Ιταλία, στην κλασική φιλολογία. Μετά γύρισα, έκανα διδακτορικό στην διδασκαλία της λογοτεχνίας με θέμα την διδασκαλία συγκριτική λογοτεχνία εδώ στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτά τέλος πάντων ήταν. Μετά είχαμε βγάλει τα βιβλία στο Γκούντεμπεργκ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, οπότε ήταν αυτό ένα σημαντικό εφόδιο για την καριέρα μου.
2: Να μας πεις λίγο παραπάνω, γιατί λίγο το βαφίσαμε αυτό.
0: Ποιο?
2: Ήταν ένας, ήταν μια πρόταση, ένας οδηγός, αυτό που κάνατε.
0: Αυτό ήταν τέσσερις τόμοι,
2: ναι,
0: στους οποίους καταλήξαμε, γιατί ήταν πολύ περισσότεροι.
2: Τέσσερις τόμοι.
0: Με προσεγγίσεις πάνω σε λογοτεχνικά κείμενα, αλλά με τις νέες θεωρίες. Δηλαδή, mm-hmm, η πρότασή μας ήταν να ξεπεράσουμε τον ιστορικισμό και τον στήροφιλολογισμό. Να το πω απλά, τι λέει εδώ ο ποιητής, να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα, mm-hmm, και να πάμε σε μια πιο ελεύθερη πρόσληψη της λογοτεχνίας, αλλά πάντα μέσα στα όρια που βάζει το ίδιο το κείμενο, βέβαια. Όχι με αυθαιρεσίες και εντελώς πειραματικές, ας πούμε. Αλλά βάλαμε, ας πούμε, σύγχρονες θεωρίες, ρωσικό φορμαλισμό, βάλαμε την εμπνευτική, βάλαμε την αναγνωστική θεωρία. Πολλά πράγματα, δώσαμε ιδέες για το πώς μπορείς να προσεγγίσεις ένα κείμενο, να το αφήσεις ανοιχτό και συγχρόνως να δώσεις όλα τα ερεθίσματα στα παιδιά για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Δώσαμε συγκριτικά κείμενα, δηλαδή κάναμε πίνακες ολόκληρους που είχαμε, ας πούμε, ένα συμβολιστή ποιητή και δίπλα θα είχαμε 2-3 άλλους Ευρωπαίους συμβολιστές. Mm. Οπότε απλώθηκε η διδασκαλία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά κάναμε ποίηματα ειδικά, είχαν μελοποιηθεί, είχαμε πίνακα με μελοποιήσεις. Είχαμε βιβλιογραφία. Βιβλιογραφία για τις, με όλα τα βιβλία που μέχρι τότε είχαν εκδοθεί. Θυμάμαι, βασικός οδηγός μας είχε σταθεί ο Θέμελης. Δεν θα το ξέρετε, εσείς είστε νεαρά παιδιά. Αλλά ο Θέμελης ήταν ένα μοναδικό εγχειρίδιο της εποχής. Και άλλα πολλά, πολλά άλλα. Αξιοποιήσαμε λοιπόν ό,τι είχαμε βρει στην ελληνική βιβλιογραφία και στην ευρωπαϊκή βιβλιογραφία και κάναμε αυτό το πολύ σύνθετο και σε χρόνο λειτουργικό βιβλίο. Αρκεί να σας πω ότι όταν αργότερα εγώ δίδαξα στην Πάτρα στο Πανεπιστήμιο 5 χρόνια, το βιβλίο αυτό είχε εγκριθεί ως πανεπιστημιακό σύγγραμα.
2: Αμα αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό το βιβλίο ακούγεται...
0: Όταν οι δάσκαλοι δώσανε για να πάρουν την ισοτιμία στο πτυχίο τους. Αυτό έγινε δεκαετία του 90, νομίζω, γιατί οι δάσκαλοι μέχρι τότε ήταν τριετούς φοίτησης. Μετά έγιναν τετραετούς. Οι παλιότεροι, λοιπόν, έπρεπε να πάρουν ισοτιμία για να έχουν και οικονομική αποκατάσταση. Έπρεπε να δώσουν κάποιες εξετάσεις και διαβάσανε από τα δικά μας τα βιβλία. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό ήταν και η πρώτη μας συνεργασία με τον Gutenberg. Και μετά εγώ τι άλλο, βιογραφικό θέλετε?
2: Όχι. Όχι, απλά λίγο επειδή το είπες και πριν και το αφήσαμε να περάσει.
0: Ναι.
2: Γιατί ακούγεται πραγματικά έργο ζωής αυτό.
0: Είναι έργο ζωής.
2: Εγώ έτσι είναι το αντιλήθηκα. Δηλαδή
0: δεν ξέρω σήμερα αν θα μπορούσα να το κάνω. Το πόσες ώρες έχουμε δουλέψει με τον Δημήτρη για αυτό το βιβλίο είναι αδιανόητο. Και θυμάμαι, ήμουνα στον Καβάφη, έγραφα για τον Καβάφη,
2: ναι,
0: και έγινε ο σεισμός το 81. Και ήμασταν σε ένα μικρό διάρρη και ήταν με γραφομηχανή, ήμασταν ακόμα, δεν είχαμε κομπιούτερ, και χειρόγραφο. Πότε έγραφα ένα στη γραφομηχανή, πότε ο άλλος χειρόγραφο. Και θυμάμαι, ήταν ένα δωμάτιο έτσι μακρόστενο, γεμάτο χειρόγραφα σελίδες, και όταν έγινε ο σεισμός, κατεβήκαμε όλοι κάτω και εγώ δεν κατέβαινα γιατί νόμιζα ότι θα σώσω τα χειρόγραφα. Ευτυχώς δεν έπεσε πολύ κατά.
2: Τα οποία υπάρχουν ακόμα αυτά.
0: Βέβαια υπάρχουν.
2: Νομίζω θα ήταν πολύ ωραία κάποια στιγμή.
0: Βέβαια υπάρχουν.
2: Να γίνει κάτι. Δηλαδή, και τώρα που το αναφέρουμε, γιατί είναι. Δεν ξέρω,
1: μυθιστορηματικό. Ναι. Και είναι σαν στη ζωή σου ο έρωτας και η αφοσή σου σε ένα πράγμα να ήταν ίδιο πράγμα με έναν τρόπο.
0: Πώς το είπες αυτό, για να
1: σαν στη ζωή σου ο έρωτας με τον Δημήτρη και όλα αυτά.
0: Α, ναι.
1: Να ταυτίζεται με ένα κοινό όραμα αφοσίωση στα γράμματα. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Mm. Ναι. Έτσι γνωριστήκαμε και έτσι συνεχίσαμε μέχρι τέλους. Στην ουσία. Ξεκινήσαμε από την αφιέρωση ενός ποίηματος του Δημήτρη προς εμένα, σε χώρο σχολείου,
2: τέλειο,
0: όπου δεν ήμασταν συμμαθητές. Εγώ ήμουν καθηγήτρια και αυτός ήταν μαθητής. Και συνεχίστηκε έτσι και μετά που φτιάξαμε την οικογένειά μας και τα παιδιά μας, μέχρι τον πρόωρο θάνατό του. Ναι.
2: Πάντως και το ότι υπήρχαν και εκδόσεις Gutenberg, δηλαδή και αυτοί πήραν αυτό το έργο.
0: Ναι.
2: Μου είπες ότι είναι 4 τόμοι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι πράγματα τα οποία.
0: Ο Γιώργος Δορδανός είχε κριτήριο. Mm. Ήταν έξυπνος άνθρωπος. Και όταν το είδε, βέβαια, αυτό, γιατί του είχαν πάει κάτι σημειώσει από ένα σεμινάριο δικό μου, τέλος πάντων, είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτή, δεν χρειάζεται να την πούμε. με φώναξε γιατί του έκανε εντύπωση ποιος είχε γράψει αυτές τις σημειώσεις από ένα σεμινάριο που είχα κάνει εγώ στους καθηγητές. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας και μας ανέθεσε αυτό το βιβλίο. Όταν του το πήγαμε βέβαια στις χιλιάδες σελίδες, τραβούσε τα μαλλιά του και λέει ότι εσείς θα με καταστρέψετε εμπορικά. Αυτός περίμενε κάτι πολύ απλό. Αλλά βέβαια εντάξει, τον πιστεύω τον αποζημιώσαμε με τη δουλειά μας.
1: Πες με το παντελόνι την ιστορία.
0: Αχ, με βάζεις να λέω διάφορα.
1: Βέβαια, τώρα δεν είναι τυπική εδώ πέρα συνδεκτή. Εδώ πέρα είμαστε γλιστρίδα.
0: Ποιοι μας ακούνε.
1: Εκατομμύρια αυτή τη στιγμή.
0: Για το παντελόνι και... Κοίταξε να δεις. Εγώ όταν κατέβηκα στην Αθήνα από την Έδες και τα Γιαννιτσά, διορίστηκα στο Περιστέρι. Στα σχολεία που ήταν στον Άγιο Αντώνη, τώρα έχουν αλλάξει όνομα, τότε ήταν το ΚΚΓ, το 23ο δηλαδή, και το N10ο.
2: Ναι.
0: Υποβαθμισμένη γειτονιά ακόμα το Περιστέρι, και στα σχολεία αυτά στέλναν πάρα πολλά παιδιά που τα είχαν αποβάλει από άλλα σχολεία. Αυτό δεν είχε καμία σημασία όμως. Για μένα, εγώ τα πήγα πάρα πολύ καλά και μάλιστα ο προσωπικός μου γιατρός σήμερα είναι παλιός μου μαθητής από το Περιστέρι.
2: Απίστευτο.
0: Με παρακολουθεί.
2: Γιατρός.
0: Γιατρός. Λοιπόν. Όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολη η μετάβαση εκεί. Γιατί ήταν πρωί και απόγευμα το σχολείο και όταν ειδικά πήγαινα έτσι απόγευμα, έβγαινα καθαρή από το σπίτι μου και μέχρι που να φτάσω εκεί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα. Οπότε μια μέρα σηκώνομαι και πηγαίνω και αγοράζω ένα μηχανάκι, αυτά τα παπάκια, και την άλλη μέρα βάζω ένα δερμάτινο παντελόνι και ένα δερμάτινο μπουφάν και πάω σχολείο. Και βγαίνει όλο το σχολείο από τα παράθυρα. Ήρθε η Μπέλα με μηχανάκι και παντελόνι. Γιατί κανείς μέχρι τότε δεν είχε πάει με παντελόνι στο σχολείο. Λοιπόν, την άλλη μέρα ήταν 80. Το 80 ήταν και η τελευταία χρονιά που είχαμε επιθεωρητές. Για μένα όμως ήταν καθοριστική χρονιά. Να ο επιθεωρητής στο σχολείο. Τον είχε ειδοποιήσει ο θεολόγος, όχι η διευθύντρια, ότι ήρθε μία νέα καθηγήτρια με παντελόνι. Αμάρτημα. Ήρθε λοιπόν, δεν μου είπε τίποτα γι' αυτό. Μπήκε στην τάξη, με παρακολούθησε στο μάθημα. Και όταν τελείωσα, μου λέει: μπορείτε να περάσετε αύριο από το γραφείο. Εγώ τώρα άπειρη, λέω: θα με απολύσει. Δεν ήξερα και τους νόμους. Και αντί γι' αυτό, μου ανέθεσε τα σεμινάρια που είπα στους καθηγητές προηγουμένως. Αυτός μου τα ανέθεσε να τα κάνω στους φιλολόγους, γιατί μου λέει: έχετε πάρα πολύ καλή γνώση της σύγχρονης λογοτεχνίας. Και αυτές οι σημειώσεις μου φτάσαν στον Γκούντεμπεργκ και ξεκίνησαν τα βιβλία. Δηλαδή
2: απίστευτο.
0: Το παντελόνι και το μηχανάκι έκανε έναν ολόκληρο κύκλο. Καμιά φορά συνωμοτήλει το σύμπαν. Κάπως έτσι.
1: Άρα ήρθε για να σε τσακώσει και τελικά σε θαύμασε.
0: Ήρθε για να με τσακώσει και μετά είδε ότι. Εγώ θυμάμαι τότε είχα προγραμματίσει, δεν ήξερα ότι θα ερχόταν. Και το βιβλίο είχε Δάντη, ένα απόσπασμα, σε μετάφραση Καζαντζάκη. Φανταστείτε τώρα. Να κάνω δάντη σε εκείνα τα παιδιά που πετούσαν μαχαίρια στον πίνακα και έλεγαν θα μας βάλει σίκ. Όχι, σε μένα δεν το κάνανε. Κάτι τέτοια.
1: Είναι φοβερό. Καθόλου. Αυτό είναι τρομερή ιστορία. Έπαιρνα την πεις.
0: Λέγεις την κλειστρίδα, τι να κάνω.
1: Έπαιρνα την πεις. Οπότε το όραμα το οποίο συμβαίνει όταν και οι δύο μετικείτε κάπως στο Gutenberg είναι ότι θέλουμε λογοτεχνία. Τι είναι, ποιο ήταν το πρώτο που έκανε στο κεφάλι σας?
0: Δεν μετικούμε και οι δύο. Εγώ είμαι στην εκπαίδευση και για πολλά χρόνια ακόμη και ακολουθώ καθαρά εκπαιδευτική πορεία με εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικές θέσεις, αποσπάσεις στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Έγινα διευθύντρια στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Γράψαμε με τον Δημήτρη βιβλία για την εκπαίδευση, το βιβλίο της λογοτεχνίας, βιβλία για τους καθηγητές. Πάλι εκεί συμπορευτήκαμε. Εκείνος που έμεινε στο Gutenberg ήταν ο Δημήτρης. Και αυτός ξεκίνησε τη σειρά την Orbis Literae που είπαμε το 1991. Εγώ δεν συμμετείχα εκεί σε εκείνη τη φάση καθόλου. Ο Δημήτρης έμεινε για αρκετά χρόνια, έφυγε κάποια στιγμή και διορίστηκε, γιατί τέλος πάντων δεν έχει σημασία για ποιους λόγους. Έμεινε 17 χρόνια στην εκπαίδευση, δίδαξε σε νυχτερινά σχολεία στην Αθήνα, στην Άμφισσα, μετά πήγε στο πειραματικό, στο δεύτερο πειραματικό. Και από εκεί πάλι παραιτήθηκε, για να ξεκινήσει τη νέα συνεργασία με τον Γκούντεμπεργκ και να ξεκινήσουμε τη νέα σειρά της Αλντίνα, γιατί εγώ στο μεταξύ είχα παραιτηθεί από την εκπαίδευση. Για λόγους αρχής το είχα κάνει, δεν είχα συμπληρώσει ακόμα χρόνια. Και έτσι έγινε και βρέθηκα μετά εγώ, όταν μου είπε ο Κώστας ο Δαρδανός, φεύγοντας ο Δημήτρης, ότι ζωή μαζί θα συνεχίσουμε. Γιατί ξέρεις τη δουλειά, πράγματι είχαμε δουλέψει πολλά χρόνια μαζί με τον Δημήτρη και ήξερα το πνεύμα της δουλειάς του και την τελειομανία του βέβαια, έτσι.
1: Γιατί για λόγους αρχής.
4: Μπράβο.
0: Αχ, με έπιασε. Γιατί δεν άντεχα να βλέπω την κατασπατάλη του δημοσίου χρήματος. Να το πω έτσι απερίφραστα. Γιατί όταν έχεις δουλέψει σε προγράμματα ΕΣΠΑ, όταν ήμουν αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πέφτουν πολλά λεφτά παιδιά τότε και πέφτουν ακόμα υποθέτω, αλλά πηγαίνουν στους δρόμους που ακούμε. Τότε τα ΕΣΠΑ ήταν αυτά τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά κλπ. Και η εκπαίδευση είχε τα δικά της ΕΣΠΑ. Και έπρεπε να γίνουν διάφορα έργα, παραδείγματος χάρη, ένα που εγώ δούλεψα, δεν ήταν το μοναδικό, αλλά αυτό ήταν το κύριο, ήταν η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Επειδή χρόνια στην εκπαίδευση, αν έχετε ακούσει, επίμαχο θέμα ποιο είναι, αν θα αξιολογούνται τα σχολεία και οι καθηγητές. Και γίνονται απεργίες και ξαναπεργίες και πάνω σε αυτό δεν γίνεται τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Παραμένει έτσι το θέμα αυτό. Ένα ενδιάμεσο στάδιο, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Δηλαδή, κάθε σχολική μονάδα να κάνει το ίδιο το σχολείο, να κάνει αξιολόγηση.
1: Μαθητές, δηλαδή, στους καθηγητές και.
2: Ο ίδιος οργανισμός.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε μια εκπομπή. Εάν τα μηχανήματά σας δεν είναι καλά, δεν θα βγει καλή εκπομπή. Εάν εγώ δεν μιλήσω καλά ή εσείς, πάλι δεν θα βγει καλή εκπομπή. Είναι η αξιολόγηση μια συνάθρηση παραγόντων. Δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Αν δεν έχουμε καλά βιβλία, δεν θα έχουμε και καλά αποτελέσματα και ούτω καθεξής.
2: Σωστό.
0: Έπρεπε λοιπόν να εκπονηθούν δείκτες, όπως λέμε, αξιολόγησης. Δηλαδή, ξεκινάμε από τη σχολική υποδομή. Έχει ο δάσκαλος καλοριφέρ να κάνει το μάθημα και τα παιδιά. Δηλαδή, τι του ζητάς να κάνει όταν είναι σπασμένα τα τζάμια, παραδείγματος χάρη. Έχει επιμόρφωση για να σου κάνει ένα καλύτερο μάθημα κλπ. Πολλά πράγματα. Και εκπονήσαμε ολόκληρο εγχειρίδιο. Δουλέψαμε 2 χρόνια μια επιτροπή. Σκληρά δουλέψαμε. Κάναμε 2 διεθνείς συνέδρια με ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό από 17 χώρες. Μεγάλη δουλειά.
2: Συλληπτό.
0: Για όλα αυτά δίνονταν χρήματα, έτσι. Λοιπόν, συμμετείχα εγώ προσωπικά, είχα πάει για την παραγωγή του βιβλίου, για την έκδοση του τόμου αυτού που έπρεπε να πάει. Κάναμε πειραματικά σχολεία, μάλλον το εφαρμόσαμε πειραματικά σε σχολεία της Αθήνας και της επαρχίας. Εγώ φεύγω στο μεταξύ από το παιδαγωγικό, γίνομαι διευθύντρια στο πειραματικό σχολείο και μετά γίνομαι σχολική σύμβουλος. Και μετά το 2010 μας καλούν τους σχολικούς συμβούλους. Στο μεταξύ δεν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα αυτό. Έμεινε στα σιρτάρια όλο αυτό που σας είπα. Και το 2010 μας καλούν τους σχολικούς συμβούλους από όλη την Ελλάδα να μας επιμορφώσουν για το πρόγραμμα αυτό. Και βλέπω επικεφαλής έναν που ήταν τότε υποτίθεται στην ομάδα μας και δεν είχε δουλέψει ποτέ για τίποτα, ενώ εμείς είχαμε πραγματικά πεθάνει στη δουλειά. Αντίθετα, ερχόταν, μας έλεγε μια καλημέρα και έφευγε. Τον βλέπω επικεφαλής της ομάδας από το Υπουργείο που ήρθαν, τα λέω δημόσια αυτά, με το χέρι στην καρδιά. Δεν θα πω όνομα, αλλά όσοι ξέρουν, ξέρουν. 2010 λοιπόν γίνεται αυτό και να μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα, γιατί πρέπει οι σχολικές μονάδες να αναβαθμιστούν κλπ. Και του λέω, μα έχουμε κάνει την πρώτη φάση του προγράμματος. Έχουν εξοδευτεί τόσα λεφτά. Μπορώ να σας πω στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πού είναι τα βιβλία για να τα απλώσουμε σε 100 σχολεία πλέον, όχι μόνο σε 10. Τέλος πάντων, ρητορία στη ρητορία. Εγώ γύρισα σπίτι και είπα δεν θα συμμετέχω σε ένα τέτοιο έγκλημα και παραιτήθηκα. Με πλήγωσε πολύ αυτή η ιστορία. Γιατί είδα ακριβώς ότι. Και μετά, να σας πω και τη συνέχεια, δεν έγινε ούτε το 2010 φυσικά. Δεν προχώρησε. Και το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό, είχα ήδη παραιτηθεί, αλλά ήμουνα σύμβουλος φιλολόγων σε ένα ιδιωτικό σχολείο και έρχεται από το Υπουργείο επικεραμέως μία εγκύκλειος που λέει «Πρέπει να εφαρμόσετε το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας». ξανά πάλι τα ίδια. Και πάλι δεν έγινε τίποτα. Ναι. Όλα αυτά όντως μεταξύ κρύβουν από πίσω χρήματα που έρχονται για να γίνουν.
2: Για να γίνουν, ναι.
0: Να, γι' αυτό ήταν ο λόγος που έφυγα τότε. Γι' αυτό είπα για θέμα αρχής.
2: Νομίζω ότι αυτή η αξιοπρέπεια, τουλάχιστον όσο σε γνωρίζουμε, φαίνεται. Δηλαδή δεν το λέω.
0: Εννοείται, βγαίνει. Έκανα πολύ καλά που το έκανα. Που δεν δέχτηκα να συνεχίσω τότε. Και ήταν καλή η θέση σχολικού συμβούλου, είναι πάρα πολύ καλή. Όχι για να αλουφάρεις, αλλά για να κάνεις έργο. Να κάνεις σεμινάρι, να κάνεις επιμορφώσεις, να καθοδηγείς. Αν έχεις γνώση δηλαδή και μια στοιχειώδη επικοινωνιακή ικανότητα, μπορεί να είσαι πάρα πολύ αγαπητός στα σχολεία.
2: Πάντως ήταν και δεύτερο μεγάλο έργο που έκανες. Εκτός από το πρώτο, με τον
1: Δημήτρη. Και πάλι όραμα.
2: Πάλι όραμα.
1: Και
2: πάλι όραμα.
1: Θα μιλήσουμε για τα οράματα. Ακόμα πιο δελεχώς, δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής. Μην φύγει κανείς, ζωή μπελαρμάω εδώ πέρα. Και...
2: επανερχόμαστε.
1: Ναι, μην φύγει κανείς. Το που πάει. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 9. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
8: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή μου.
7: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
9: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
10: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

0: Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.
4: Αυτή τη βδομάδα προτείνουμε βιβλίο που μόλις έχουμε ξεκινήσει να το διαβάζουμε. Δεν έχουμε δηλαδή ολοκληρωμένη άποψη, αλλά είναι ο Αριάγα. Κάποιοι θα έχετε δει μια ταινία, ας πούμε, θυμάμαι 2-3 ταινίες που έχουν γίνει βιβλία του ταινίες. Τα 21 γραμμάρια, ας πούμε. Μεγάλος παίκτης, εξαιρετικός Μεξικανός συγγραφέας. Ξεκινάω τις πρώτες σελίδες, σε παίρνουν παραμάζεμα ό,τι εικόνα έρχεται. Οπότε για αυτή τη βδομάδα το βιβλίο ονομάζεται Τη Γλιστρίδα είναι το Να σώσουμε τη φωτιά. Γιγέρμο Αριάγα από εκδόσεις Ίκαρος. Γιώργος Ομόπουλος για Τη Γλιστρίδα. Γεια σας.
5: Εδώ είμαστε πάλι και ζωή σε σένα η μπάλα.
6: Τι θέλετε να πω τώρα.
5: Θα θέλουμε κάτι να διαβάσεις. Μας έχεις φέρει, είπες ότι έχεις φέρει ένα βιβλίο που πάντα το έχεις μαζί σου. Μας το είπες πριν.
6: Όχι το έχω πάντα μαζί μου, αλλά είναι πάντα αγαπημένο μου.
5: Ακριβώς.
6: Γιατί το θεωρώ πολύ σοφό βιβλίο. Όσο και αν είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί μεγάλη προσοχή και αφιέρωση στην ανάγνωση, θεωρώ ότι είναι πραγματικά είναι ο Γούζα Τάι, η αποσυνάγωγη, δάσκαλος πολλών νεότερων Τούρκων συγγραφέων και στο βιβλίο αυτό έχει πραγματικά κάνει το πανόραμα της τουρκικής κοινωνίας δεκαετία του 70 με πολύ σύγχρονη ματιά, σαν να είναι γραμμένο σήμερα, που είναι ακριβώς και το πανόραμα της δικής μας κοινωνίας. Δηλαδή αν το διαβάσετε θα σας συστήσω να διαβάσετε τις σελίδες όπου περιγράφει με ηρωνικό και σατυρικό τρόπο τη γραφειοκρατία και τους δημόσιους υπαλλήλους και πώς φέρονται στους ανθρώπους που πηγαίνουν για να εξυπηρετηθούν. Είναι πραγματικά, διασκεδάζεις. Εσείς που ασχολείστε λίγο και με αυτό το σατυρικό, θα μπορούσατε να αφιερώσετε μια εκπομπή μόνο σε αυτές τις 4 σελίδες, πραγματικά. Αλλά από αυτό το βιβλίο μπορούμε να διαβάσουμε κάτι που αναφέρεται στα βιβλία. Και ο ήρωας μπαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο και λέει «Σε αυτό ίσως θα μπορέσουμε να βρούμε τα βιβλία που θέλουμε, γιατί δεν τα βρίσκει σε όλα τα βιβλιοπωλεία». Πέρασε μέσα από τη σειρώμενη πόρτα. Η μύτη του άρπαξε μια ελαφρά, μουχλιασμένη και διαπεραστική μυρωδιά βιβλίου. Τα μαγαζιά που πουλούν βιβλία έχουν ιδιαίτερη μυρωδιά. Οι παλαιότεροι αυτό το λένε sui generis. Ο νεαρός άντρας που ήταν στο ταμείο σήκωσε το κεφάλι και χαμογέλασε. Ήταν ένας ευγενικός τύπος με μουστάκι σε επαρχιώτικο στυλ. Κατάλληλος για βιβλιοπόλεις. Του πάει αυτό το επίθετο. Οι βιβλιοπόλεις και οι ανθοπόλες πρέπει να έχουν ορισμένες ιδιότητες. Σε αυτά τα επαγγέλματα δεν πρέπει να μπαίνουν όποιοι και όποιοι. Τα βιβλία και τα λουλούδια είναι υπάρξεις που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα. Δυστυχώς και αυτά τα επαγγέλματα βρίσκονται πλέον στα χέρια διάφορων άσχετων ατόμων που δεν τους ενδιαφέρει εκείνο που πουλάνε. Τυρανούν ακατάπαυστα και τα βιβλία και τα λουλούδια, ούτε που ξέρουν πώς να τους συμπεριφερθούν. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να ιδρύσουμε ένα σωματείο προστασίας βιβλίων για να αποτρέπουμε την κακομεταχείρισή τους. Δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά ο οποιοδήποτε. Μερικοί βάναυσοι άνθρωποι παίρνουν στα χέρια τους κάτι βιβλία σαν λουλούδια που έχουν φτιαχτεί με άπειρη φροντίδα και χωρίς να τα τυλίξουν σε ένα προστατευτικό φύλλο μάλιστα, έτσι όπως είναι, τα στιβάζουν και ύστερα τα δένουν με ένα χοντρό και άσχημο σπάγκο, έτσι τα κάνουν κάποτε, σήμερα τα βάζουν σε κουτιά βέβαια, τα καημένα τα βιβλία, ειδικά όσα είναι πάνω-πάνω ή κάτω-κάτω, θυσιάζονται μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Στα εξώφυλλα και οπισθόφυλλά τους σχηματίζονται τραύματα σε σχήμα σταυρού. Από την άλλη, οι μεταφορείς τα εξφενδονίζουν με άγαρμπες κινήσεις από το ένα μέρος στο άλλο. Οι λακέδες και τα τσαλακώματα τα πληγώνουν. Κρίμα, δεν είναι όλος ο κόπος και η φροντίδα για τα εξώφυλλα, τη στοιχειοθεσία, το τύπωμα. Οι πολιτές πάλι τα ραδιάζουν όπως λάχι. Δεν κοιτάνε να μάθουν ούτε τους τίτλους. Για αυτούς το καλύτερο βιβλίο είναι εκείνο που πουλάει πιο πολύ. Ας σταματήσω εδώ. Συνεχίζει με το ίδιο πνεύμα και με πολύ έτσι αιχμηρές παρατηρήσεις.
7: Είναι και ωραία πάσα αυτό. Θα είχα μια ερώτηση. Φαντάζομαι τα βιβλία αυτά τα οποία επιλέγει να εκδώσει ο Γκούτεμπεργκ, πάει με αυτά τα δύσκολα βιβλία, όπως είναι Υποσυνάγωγοι, όπως είναι Οι Άθλοι, λόγω Όγκουλ, όχι λόγω δυσκολία σου πολύ, ο Χέρμαν Μπροχ, δεν φαντάζομαι ότι είναι και εμπορικές επιτυχίες. Άρα, τι είναι αυτό το οποίο επιλέγει και λέει, όχι, εγώ θα βγάλω αυτά τα βιβλία.
6: Άποψη και όραμα.
7: Και αυτό είναι το Δημήτρη Ρωμάου και δικό σου, όταν ξεκίνησε όλη αυτή
6: και
7: η διαδικασία.
6: Εκδότη,
7: και το εκδότη φυσικά.
6: Και το εκδότη φυσικά που εγκρίνει, γιατί αυτό πληρώνει.
7: Σωστό.
6: Δεν πληρώνω εγώ.
7: Είναι η αγάπη για το κλασικό που είχε ο Δημήτρης. Τι είχε λοιπόν που ήθελε να
6: διαβάσει. Είναι η αγάπη για το κλασικό, γιατί το κλασικό το θεωρεί θεμέλιο του πολιτισμού. Αυτά που έχουν δηλαδή αποδειχθεί ισχυρά μέσα στη διαχρονικότητά τους και δεν περιμένουν τη διαφήμιση για να πουληθούν. Έτσι, γιατί σήμερα είναι σαν τα, ούτε καν σαν τα αρώματα τα βιβλία, βρε παιδιά. Είναι σαν τα μοντελάκια που βγάζει, ξέρω εγώ, ο Ζάρα, η Ζάρα, όπως λέγεται. Mm-hmm. Αντέχουν ένα τρίμηνο και μετά τα πετάς, γιατί είναι πλαστικά. Έτσι έχει γίνει το βιβλίο. Δηλαδή, αν δεν το ακόμα και τα καλά βιβλία, αν δεν τα διαφημίσεις με πολλούς τρόπους, αν δεν γράψουν γι' αυτά, κινδυνεύουν να πάνε άπατα. Στις σειρές μας έχουμε τέτοια καλά βιβλία, τα οποία είναι ακριβώς άγνωστα. Άγνωστα. Γιατί θα έπρεπε ίσως να διαφημιστούν περισσότερο.
5: Πώς.
6: Βέβαια είναι και ο πληθωρισμός, βγαίνουν και πολλά βιβλία. Τώρα για την ποιότητα των βιβλίων που με ρωτάς, Σπύρο, πάντα το κριτήριό μας είναι η ποιότητα. Πάντα το κριτήριό μας είναι η ποιότητα. Εδώ, ας πούμε, μαζί μου έχω ένα ακόμα βιβλίο, γιατί δεν θα μπορούσα να φέρω και τα 200. τυχαία όμως το άνοιξα, αλλά όταν έχεις ένα καλό βιβλίο που και να το ανοίξεις, είναι διαμάντι. Για να σας δείξω, έτσι διαβάζοντας, αν το θέλετε,
5: εννοείται,
6: μία σελίδα για να δούμε τι σημαίνει λογοτεχνικότητα τώρα. Στο προηγούμενο είδαμε την ειρωνία και τη σάτιρα. Λοιπόν, εδώ η ηρωίδα επισκέπτεται τον πεθερό της, με τον οποίο έχει ξεκόψει, βέβαια, αλλά ο γέρος πεθαίνει και τον επισκέπτεται για μια τελευταία, έτσι, ένα τελευταίο αποχαιρετισμό. Λοιπόν, εγώ λέει είμαι η Ντέζι. Ντέζι, το αναστέναξε το όνομά της. Μόνο από αυτή τη φράση. Το αναστέναξε το όνομά της. Πιο καθαρά τα σύμφωνα, αχνά, σβησμένα τα φωνήεντα. Μα σε κάνει πραγματικά να σου πάρει την ψυχή ήδη από μία πρόταση. Όταν βρεθείς μια τέτοια λογοτεχνία, αυτό θα επιλέξεις. Να σας διαβάσω λίγο ακόμα.
5: Ναι.
6: Το πρόφερε, τον άκουσε υπάκουα μηχανικά. Ένας αντίλαλος. Πώς θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Μα κάτι την ικανοποίησε. Της ήρθε να βάλει το χέρι της κάτω από τα σκεπάσματα και να πιάσει το δικό του, αλλά φοβήθηκε. Φοβήθηκε κάποια αδιανόητη πληγή, κάποια αφάνταστη δαγκωματιά των γυρατιών. Πίεσε λοιπόν μαλακά την κουβέρτα, καταλαβαίνοντας από κάτω τα ταλαιπωρημένα κόκαλα, τη γερασμένη σάρκα, ανεπαίσθητο ρίγος. Η μυρωδιά της σύψης τη χτύπησε στα ρουθούνια. «Ήρθα να σε δω», είπε, περιφρονώντας τον εαυτό της για τον κεφάτο τόνο που είχε δώσει στη φωνή της. Θα ήθελε να έχει πει τη λέξη «πατέρα», να τη δοκιμάσει, μα η αμηχανία σαν κύμα δυνατό την είχε εμποδίσει. Πιστεύει όμως αυτό που βλέπει μπροστά της. Πιστεύει αυτό που της λένε τα μάτια της, τα αυτιά της, η διέστησή της. Η μυθική αυτή έκτη γυναικεία αίσθηση. Θα της πάρει φυσικά λίγο καιρό να χωνέψει αυτά που ανακάλυψε. Θα πρέπει να τα σκεφτεί όλα με προσοχή, να αναθεωρήσει ίσως όσα ξέρει, να τα τροποποιήσει. Ορισμένα στοιχεία παράτερα, ακανόνιστα στο σχήμα, ακόμα και παράλογα, θα πρέπει να βρει τρόπο να τα ταιριάξει, χτυπώντας τα ίσως μαλακά με το σφυράκι του χρυσοχώου, να τα χωρέσει με μαντεψιές στη σωστή θέση, να τα ζυγιάσει, να τα προστατέψει. Είναι όμως πρόθυμη να την κάνει αυτή τη λεπτή δύσκολη δουλειά. Και αυτό είναι που μετράει. Προθυμία έχει μπόλικη η Ντέιζι. Τη μαζεύει πολύ καιρό. Ο γέρος άντρας αποκοιμιέται και αυτή βγαίνει αθόρυβα από το δωμάτιο. Νιώθει αδύναμη, άδεια, ανάλαφρη σαν πνεύμα. Για λίγα λεπτά μένει έτσι. Της φαίνεται πως κρατάει στα χέρια της την αλαφράδα της, αυτό το γλυκό άρωμα που είναι η ζωή της. Ω, είναι νέα, είναι ξανά νέα και δυνατή. Κοιτάξτε την πως βγαίνει σβέλτη από την πόρτα, πως περπατάει με βήμα γοργό στο στενό δρομάκι του Στρόμνες, τεινάζοντας τα μαλλιά της στο καθαρό φως. Αυτό είναι λογοτεχνία. Γιατί με έκανε να νιώσω, δεν ξέρω πόσες φορές έχω διαβάσει το βιβλίο, κάθε φορά είναι σαν να το διαβάζω για πρώτη φορά. Να μου ξαναδημιουργεί τα ίδια συναισθήματα, να μου προεκτείνει τα βιώματά μου, γιατί και εγώ έχω αντίστοιχα ή δεν έχω και μου γεννιούνται για πρώτη φορά. Αυτά.
7: Μαζεύω την προθυμία μου, απίστευτο, και με το σφυράκι του Χρυσοχώου.
5: Ναι, αυτό ήταν
6: συγκλονιστικό. Με το σφυράκι του Χρυσοχώου. Mm. Κοιτάξτε πόσες εικόνες, πόσες μεταφορές. Ποιος τολμά σήμερα συγγραφέας να γράψει τέτοιες? Ποιος μπορεί?
5: Ποιος μπορεί βασικά.
6: Ποιος μπορεί.
7: Το έχουμε χάσει πια αυτό. Υπάρχει μια αιμονή πια στο ψεύδο μίνιμαλ, στο ψεύδο λιτό, στο κοφτό.
6: Γιατί είναι πιο εύκολο και το κάνουμε ύφος. Mm. Το κάνουμε και μόδα.
5: Σκέφτηκα κάτι, ήθελα να σε ρωτήσω πριν, απλά που το πεις και μόνη σου. Καταλαβαίνω ότι διαβάζεις πολλές φορές ένα βιβλίο. Δεν μένει στην πρώτη ανάγνωση, δηλαδή βλέπω ότι το ακολουθείς, το ξαναδιαβάζεις. Και ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα λουλούδια σου. Γιατί καταλαβαίνω ότι και εσύ τα βιβλία τα έχεις. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, σπίτι, τα έχεις στη βιβλιοθήκη, τα έχεις, είναι παντού, μπορεί να βρεις κάπου στην κουζίνα.
6: Στην κουζίνα όχι, γιατί θα γεμίσουν λίγος. αλλά παντού ναι.
5: Παντού.
6: Παντού ναι. Ναι. Όλα τα χρήματα που είχαμε πάρει τότε. Εντάξει, δεν ήταν πολλά. Αυτά που είχαμε πάρει τότε για τα κείμενα ελληνικής λογοτεχνίας που σας είπα στον Γκούτεμπεργκ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Φτωχά παιδιά ήμασταν και οι δύο τότε. Με έναν μισθό. Ο Δημήτρης δεν δούλευε ακόμα. Τα είχαμε κάνει βιβλία. Όλα. Όλα. Όλα. Όλα. Είχαμε χρεωθεί. Ο Δημήτρης έφυγε και άφησε χρέος βιβλία.
5: Και η ανάγνωση πώς γίνεται? Είσαι από αυτούς που παίρνεις το βιβλίο, κάθεσαι και διαβάζεις, ή μπορεί να περάσεις από κάπου και να ανοίξεις λίγο τη σελίδα? Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, να μου δημιούργησες αυτή την εικόνα και είδα ότι το διάβαζες.
6: Τα βιβλία που επιλέγουμε για τις.
5: Γενικά στο σπίτι σου, όταν είσαι. Ότι...
6: Όχι, όχι. Όταν θα πάρω ένα βιβλίο, κάθομαι και αφοσιώνω.
5: Αφοσιώνεσαι.
6: Ναι.
5: Μαγική
6: και
5: λέξη.
6: Και αυτά που επιλέγω, που τα διαβάζω, ας πούμε, στην ξένη γλώσσα πρώτα, μπορεί να τα διαβάσω σε 2-3 δόσεις. Γιατί μπορεί να σε κουράσει να διαβάσεις ένα βιβλίο 500 σελίδων στα αγγλικά, ας πούμε, ή στα γαλλικά. Οπότε να το μοιράσω λίγο, αλλά αν δεν αφοσιωθώ, τα ξεχνάω.
5: Τα ξεχνάω.
6: Μεγάλωσα και όλο και δεν έχω δυνατή μνήμη.
7: Και βιβλία που τότε είχατε αγοράσει πρώτα από το μισθό. Είχατε διαβάσει και ξένα βιβλία τα οποία αργότερα μεταφράστηκαν στον Νίκο?
6: Όχι. Τέτοια βιβλία που είχαμε αγοράσει τότε δεν μεταφράστηκαν. Κυρίως. Αξιοποιούσαμε ήδη μεταφρασμένα βιβλία ή ξένα βιβλία, αλλά δεν νομίζω. Είχαν ένα-δύο να μεταφράστηκαν. Το ένα το μετέφρασα εγώ, η δύναμη του κειμένου, ή μεταφράστηκαν από άλλους εκδοτικούς οίκους. Τον Ντόροφ, ας πούμε. Έτσι. Δεν βγήκαν από τον Γκούτεμπεργκ.
7: Και πες λίγο και πώς μοιάζει η έβρεση. Ποιου συγγραφέα θα μεταφραστεί μετά? Ποιο θα μεταφραστεί μετά? Αυτό το ταξίδι πώς μοιάζει λίγο? Σαν detective, ψάχνεις να βρεις ποιο συγγραφέα σήμερα έχει να πει κάτι.
6: Στα κλασικά βιβλία, που βασικά τον κατάλογο τον είχε καταρτήσει ο Δημήτρης, τα πράγματα ήταν πιο σαφή. Δηλαδή ήταν βιβλία διαμεσολαβημένα. Υπήρχαν κριτικές, υπήρχαν εγκυκλοπαίδειες, υπήρχε η ανάγνωση ήδη ίσως και παλιότερων ακόμα μεταφράσεων που βγήκαν σε νέες μεταφράσεις. Ήταν κάπως πιο εύκολα. Σήμερα παρακολουθείς τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο. Παρακολουθείς τους διεθνείς καταλόγους, τους ξένους εκδοτικούς οίκους, τι καινούριο βγάζουν, τι παλιό ανασύρουν, γιατί πολλές φορές ανασύρουν και παλιά βιβλία. Παρακολουθείς τις λίστες των διαφόρων βραβείων, διάφορα, σε πολλές γλώσσες. Και υπάρχουν πλέον και οι ατζέντιδες που σου προτείνουν βιβλία. Σύγχρονα, κυρίως, κατά 95%. Και εκεί πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί ο ατζέντης να πουλήσει θέλει.
7: Ναι.
6: Βέβαια, ξέρει το προφίλ του κάθε εκδοτικού οίκου και, ας πούμε, δεν θα μας προτείνει κάτι που δεν ταιριάζει στο προφίλ μας, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα όσα μας προτείνουν μας ταιριάζουν. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή στην επιλογή, πολύ μεγάλη.
7: Και πώς ζυγιάζεις το να μην ούτε να καβαλείς το κύμα της εποχής, δηλαδή τώρα αυτός είναι που πουλάει αυτόν, ούτε να είσαι τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Πώς τα κριτήρια, πώς είναι αυτά αυτή η μέση?
6: Δεν περιγράφονται εύκολα τα κριτήρια. Θυμάσαι τι έλεγε ο Σολωμός όταν τον ρώτησαν, ρε παιδί μου, πώς ξέρεις ότι έχεις φτιάξει ένα καλό ποίημα? Και απάντησε, το μυστικό της τέχνης μου και το παράδειγμα των μεγάλων. Αυτή ήταν η απάντηση του Σολωμού. Υπάρχει ένα μυστικό της τέχνης, δηλαδή ένα αισθητήριο που βγαίνει μέσα από την παιδεία σου για το τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Και υπάρχει και το παράδειγμα των μεγάλων, δηλαδή βλέπεις τους συγγραφείς, διαβάζεις τους συγγραφείς, ψυχανεμίζεσαι στην εποχή, τι είναι αυτό που τραβάει στην εποχή. Ας πούμε, η Ευαρίστο, ο Βουόγκ. Είναι δύο συγγραφείς που ίσως πριν από 30 χρόνια να μην είχαν επιτυχία. Όμως σήμερα η εποχή θέλει αυτά τα βιβλία. Αλλά και πάλι πρέπει να προσέξεις αν είναι καλοί συγγραφείς. Αν έχουν να σου δώσουν αυτό το αίσθημα που μας έδωσε τώρα η Σίλτς που σας διάβασα. Και το έχουν. Στο τελευταίο βιβλίο του Βουόγκ, Ο Αυτοκράτορας της Χαράς, δεν ξέρω αν το διαβάσετε. Γιατί είναι γνωστό το «Στη γη είμαστε όλοι υπέροχοι» που βγήκε το πρώτο του. Το οποίο έκανε επιτυχία βέβαια. Έχει μια περιγραφή λοιπόν σε αυτό το δεύτερο βιβλίο, όπου πηγαίνουν 4-5 μια ομάδα, μικροϋπάλληλοι είναι αυτοί όλοι, σε ένα fast foodάδικο, να βοηθήσουν στη σφαγή γουρουνιών. Και περιγράφει πώς σφάζουν τα γουρούνια. Παιδιά, θα πάθετε σοκ. Λες, αυτός είναι ο λογοτέχνης. Αφού κατάφερε να μου μιλήσει για τη σφαγή γουρουνιών με αυτόν τον τρόπο. Τελείωσε. Σαπό που λένε οι Γάλλοι.
7: Έχεις γνωρίσει κανέναν από αυτούς τους συγγραφείς? Το Μακάρθι και τα λοιπά, για παράδειγμα, έχεις γνωρίσει?
6: Το Μακάρθι δεν τον έχω γνωρίσει, όχι. Τον Λίντς έχω γνωρίσει, που ήρθε πριν 2 χρόνια και τον φιλοξενήσαμε και φάγαμε και παρέα κλπ. Δυστυχώς στο φεστιβάλ φέτος που είχαμε αρκετούς συγγραφείς δικούς μας, εγώ ήμουν άρρωστη και δεν μπόρεσα

0: που είναι κλασικό βιβλίο.
1: Καθώς το διαβάζω, νομίζω ότι δεν το ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Το λέω ότι σαν αυτά που. Σαν να είναι μέσα στο DNA μου αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Σαν
1: να
0: υπάρχει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: σαν τα ξέρω, ναι.
0: Ναι. Για, σαν να σε έχει κτίσει κιόλα. Έχει...
1: Ναι, δεν είναι κάτι που λέω. Δεν το ξέρω. Σαν να, βέβαια, όταν τελειώνει, νόμιζες ότι ήδη. Σαν να το έχει γράψει και εσύ, σαν να το έχει ξαναδιαβάσει. Αυτό.
0: Κοίτα, ένα καλό βιβλίο, βέβαια, είναι πρώτα απ' όλα το τι λέει, το θέμα.
1: Ναι.
0: Ο Μέλβι είχε πει ότι ένα μεγάλο βιβλίο θέλει και ένα μεγάλο θέμα.
1: Ναι, το λέγει στο Ντίκ.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ασπάζομαι απολύτως την άποψη αυτή. Εγώ θα έλεγα ότι ένα μεγάλο βιβλίο θέλει έναν μεγάλο τρόπο διαχείρισης. Έναν καλό τρόπο διαχείρισης του θέματος. Mm. Γιατί για τον έρωτα έχουν γραφτεί εκατομμύρια βιβλία. Έτσι. Σημασία έχει πώς διαχειρίζεσαι το θέμα του έρωτα. Ή οτιδήποτε, του θανάτου ή οτιδήποτε. Άρα ένα καλό βιβλίο πρέπει αφενός να φύγει ένα θέμα που να σε ενδιαφέρει και σένα και όχι να είναι απλώς η προσωπική έκφραση, το προσωπικό αποθυμένο το δικό μου και να μπορέσω αυτό έστω το δικό μου να το κάνω και δικό σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η κλασική λογοτεχνία αυτό πετυχαίνει, αυτό που είπες πριν. Mm. Δηλαδή το νιώθεις δικό σου πριν το διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Πριν το διαβάσεις. Και η αντοχή του μέσα στον χρόνο γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Διαβάζεις, ας πούμε, το Δουμά που είπες πριν και λες, παιδί μου, οι χαρακτήρες που επιγράφει, που περιγράφει, οι τρεις βασικοί χαρακτήρες έτσι, που, με τους οποίους συγχρονίζεται ο Κόμις Μοντεχρίστος, είναι η προσωποποίηση του κακού σε διάφορες μορφές σήμερα. Mm. Τους βλέπουμε να στις τηλεοράσεις. Να τους. Ο τάδε και ο τάδε. Ο δικαστής, ο έμπορας και ο άλλος.
1: Και ο άλλος.
0: Είναι διαχρονικά πρόσωπα, διαχρονικοί χαρακτήρες και ο κλασικός συγγραφέας ακριβώς τους έχει σμιλέψει με τρόπο που να είναι και σημερινή. Εκεί είναι το κλασικό.
1: Απλά χρειάστηκε πιο πολύ να τους παρατηρήσει κιόλας. Δηλαδή λίγο από, και από τη δική σου εμπειρία, όπως π.χ. και τον Ντοστόγευσκι είχε αντίστοιχους χαρακτήρες, δηλαδή που τους συναντάς. Πιστεύεις ότι αυτοί οι συγγραφείς γίνανε τόσο μεγάλοι γιατί παρατηρήσανε και το μεταφέραν αυτό? Δηλαδή,
0: στοχαστήκανε. Η παρατήρηση προφανώς συμπληρώνει, αλλά ο στοχασμός είναι. Γιατί μπορεί να είναι και εντελώς φανταστικές μορφές. Δεν είναι να δεις κάτι για να το περιγράψεις. Αν έχεις τη δύναμη του στοχασμού και της φαντασίας, φτιάχνεις όλη την πραγματικότητα.
1: Χωρίς να είναι απαραίτητη η λογοτεχνικότητα που είπες πριν, γιατί ξέρεις, καμιά φορά εμείς στο στοχασμό το έχουμε λίγο, μπαίνουμε στο βάθος, κάνουμε φιλοσοφικές αναζητήσεις.
0: Η λογοτεχνικότητα τη θεωρώ το αναγκαίο εργαλείο για τον συγγραφέα. Mm. Αλλά γι' αυτό τα βάζω μαζί. Δηλαδή είναι ο στοχασμός που θα σου δώσει το θέμα, τη δομή, το πώς θα το κυκλώσεις το θέμα, πώς θα το αναπτύξεις κλπ. Δηλαδή πού θα το φτάσεις το θέμα αυτό, από ποια πλευρά θα το πιάσεις. Και απ' την άλλη, πώς θα το φέρεις σε πέρας αυτό το πράγμα. Με τι φράσεις, ακούσατε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, αυτό ήταν αριστούρ, εντάξει.
2: Και μιας που λες, ναι, είχα ένα φίλο ο οποίος παίζει στο Πανελλήνιο, ο Βέλτς, ο Βλούγαρος, που παίζει στο Πανελλήνιο, ο ήρωας με τα μαλλιά τα φουντωτά, αν θυμάσαι την ταινία.
0: Πώς το είπες?
2: Ο Βέντσλαβ, στο Πανελλήνιο, να θυμάσαι τον ήρωα με τα μαλλιά τα φουντωτά.
0: Α, ναι, ναι, στο Μπράβο. Είμα, ναι, ναι.
2: Είχε πει κάτι ωραίο, γιατί είχε πει κάτι πολύ ωραίο, ότι χωρίς αυτά τα βιβλία δεν μπορείς να ζήσεις. Υπό την έννοια ότι η ζωή χωρίς μύθο δεν έχει καμία απολύτως αξία. Και παλιά αυτά τα βιβλία τα διαβάζαμε, όχι εμείς, οι παλιότεροι, σαν γάλα. Ήταν αυτό το μάνα μας. Ο Μοντεχρίστος, ο Ιούλιους Βέρν. Έχω προλάβει την εποχή που διαβάζαμε Ιούλιους Βέρν, παιδιά. Mm. Αυτό και χάνεται. Τι χάνουμε με αυτή την απώλεια?
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν όλες οι γενιές διάβαζαν. Υπήρξαν και πάρα πολλές γενιές που δεν είχαν να διαβάσουν. Πριν όμως είχαν άλλα πράγματα στη ζωή τους. Είχαν τις λαϊκές αφηγήσεις, είχαν το δημοτικό τραγούδι, τα παραμύθια. Οπότε ζούσαν και με τη φαντασία, πέρα από τη σκληρή πραγματικότητα. Mm. Παράλληλα, βέβαια, υπήρχε πάντα και το βιβλίο για ορισμένες τάξεις ανθρώπων. Λίγες ήταν αυτές οι τάξεις που διέφταν βιβλία. Θυμάμαι εγώ, όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου μας είχε πάρει καμιά δεκαριά βιβλία από το παζάρι του Βόλου. Και τα είχαμε σαν φυλαχτά στη βιβλιοθήκη μας. Όχι όλα κατάλληλα για την ηλικία μας, αλλά αυτά ήταν τα πρώτα μας βιβλία. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι μέχρι και το γυμνάσιο είχα αποκτήσει μια πολύ μεγάλη παιδεία, επειδή το σπίτι μας είχε βιβλιοθήκη.

0: και επειδή οι γονείς μου διάβαζαν. Όχι, βιοπαλαιστές ήταν. Απλά ο πατέρας μου ήξερε να αφηγείται πολύ ωραία ιστορίες και κάθε μέρα είχε να μας λέει ιστορίες και να μας καλλιεργήσει, όπως και η μαμά μου, από την προσωπική της ζωή. Δηλαδή μεγαλώσαμε με αυτή την αφήγηση. Μας έβαλε σε αυτό το κανάλι. Και σιγά σιγά βέβαια βρεθήκαν και τα βιβλία μπροστά μας. Σήμερα όμως τα έχουμε χάσει σχεδόν όλα τα νέα παιδιά. Δηλαδή δεν έχουν ούτε την κλασική αφήγηση, ούτε το δημοτικό τραγούδι, ούτε το βιβλίο, παρόν ότι υπάρχει δίπλα. Και σχετικά φθηνό, δεν είναι και να πούμε και πολύ ακριβό. Όταν τόσα άλλα πράγματα είναι πολύ ακριβά. Αλλά είναι μια εποχή αλωτρίωσης και ευκολίας, μιμητισμού, καταναλωτισμού, σκληρού καπιταλισμού, πολύ σκληρός καπιταλισμός. Και όλη η προσοχή των νέων είναι πώς θα κάνουμε λεφτά, πώς θα δείξουμε ότι είμαστε αυτοί που είμαστε. Λείπει το βάθος δηλαδή πλέον σήμερα που θα σε κάνει να έχεις την ανάγκη του βιβλίου. Γιατί το βιβλίο σε πάει στο βάθος της ύπαρξης. Αυτό το βάθος της ύπαρξης έχει χαθεί σήμερα. Ζούμε όλοι στην επιφάνεια. Βλέπετε οι γονείς. Σήμερα είχα μια συζήτηση ωραία με το γιο μου που είναι στην Λοζάνη και έβλεπε αυτή τη σειρά την Adolescence. Ναι. Την έχουν δει σχεδόν όλοι και είναι πραγματικά μια πολύ ωραία σειρά. Βάζει πολλά θέματα. Και μου έλεγε, εκείνο που μου έκανε εντύπωση, λέει, είναι το γεγονός ότι αυτή η σειρά φύγει, κάτι που δεν ξέρω, λέει, αν έχει προσεχθεί, το γεγονός ότι τα παιδιά για να μπορέσουν να σταθούν έχουν ανάγκη από κάτι που να τα ξεχωρίζει, κάτι να βασιστούν πάνω τους. Εάν δεν έχουν τίποτα να βασιστούν πάνω τους, είναι έρμεα του οποιοδήποτε μιμητισμού, της οποιασδήποτε αλωτρίωση, οτιδήποτε και να είναι αυτό που πρέπει να στηριχτούν. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το ταλέντο τους να παίζουν ποδόσφαιρο, το γεγονός ότι είναι ωραίοι, το γεγονός ότι τραγουδάνε ωραία, κάτι για να στηριχτούν. Οι γονείς προσφέρουν πολλά πράγματα στα παιδιά, αλλά με έναν πληθωριστικό τρόπο, χωρίς την πραγματικότητα να ψάχνουν τι είναι εκείνο το ιδιαίτερο που το παιδί έχει ανάγκη για να φτιάξει τη βασική ουσία της ταυτότητάς του. Ο νέος χρειάζεται λοιπόν μια ταυτότητα με ένα έστω στοιχειώδες πράγμα να βασιστεί, για το οποίο να είναι περήφανος.
1: Δηλαδή,
0: οτιδήποτε και να είναι αυτό.
1: Δηλαδή το ταλέντο του να βρεις, με λίγα λόγια, με έναν τρόπο.
0: Κάτι να είναι. Κάτι να είναι. Σας λέω, μπορεί να είναι ότι το παιδί είναι ωραίο, ας πούμε, και στηρίζεται στην ομορφιά του και έχει και κοπέλες και
2: ότι τα αυτό κορίτσια. Αρκεί. Ότι αυτό αρκεί.
0: Αυτό μπορεί να είναι κάτι για να στηριχτεί.
3: Δηλαδή, να αυτοπροσδιορίζεται ή να μην ετεροπροσδιορίζεται. Δηλαδή, γιατί
0: ναι,
3: είναι
0: ναι,
3: η εποχή της εικόνας που βλέπει απ' έξω.
0: Ναι,
3: τι
0: ακριβώς.
3: Είναι που θα τον
0: και όχι απλό, αυτό που λέω, δηλαδή δίνουμε πολλά πράγματα στα παιδιά. Χορούς, μπαλέτα, το ένα τ' άλλο, γλώσσες, ιστορίες κλπ. Χαρτζηλίκια πολλά, δικαιώματα. Πού στηρίζεται όμως το παιδί? Ποιο είναι αυτό που θα το στηρίξει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις διάφορες, ας πούμε, δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις? Αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία δείχνουν ότι δεν έχουν τα παιδιά να στηριχτούν.
1: Και σε τι βοηθάει η λογοτεχνία σε αυτό?
0: Η λογοτεχνία, σου είπα πριν, η λογοτεχνία σε κάνει να σκάβεις στο βάθος της ύπαρξής σου και να ψάξεις να δεις τι είναι αυτό που εσύ διαθέτεις ως ισχυρό στοιχείο.
1: Άρα θα ταυτιστείς με μια φιγούρα ενός βιβλίου μέσω της ταύτισης. Τον εαυτό σου θα καταλάβεις την ουσία, λοιπόν. Θα καθρεφτήσεις τον εαυτό σου πάνω σε έναν ήρωα του Μοντεχρίστου. Θα πεις, το έχω αυτό το χαρακτηριστικό εγώ που βλέπω, το έχει ο ήρωας.
0: Μπορεί να γίνει έτσι και να είναι πολύ βοηθητικό. Μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια εικόνα της πραγματικότητας και να σταθείς κριτικά απέναντί της. Μιλήσαμε για τους τρεις βασικούς κακούς σου σήμερα στο Μοντεχρίστο. Πολλά πράγματα, ρε παιδιά. Η λογοτεχνία σου ανοίγει τον κόσμο όλο. Τι να πω.
2: Το λέει και ο Προύστ αυτό.
0: Σου διευρύνει την εμπειρία, σου διευρύνει τον κόσμο. Εγώ νιώθω ότι έχω ζήσει, ας πούμε, 100 ζωές περισσότερες από αυτές που έχω ζήσει μέσα από τις περιπέτειες των ηρώων.
2: Πάντως και σαν Έλληνες, επειδή είπες και για την αφήγηση και από, το μαμά, από τη μαμά σου, τον μπαμπά, πώς και εμείς δεν έχουμε ένα δικό μας Μοντεχρίστο εδώ στα ελληνικά? Δηλαδή έχουμε μείνει στον Παπαδιαμάντη. Ναι, έχουμε ρωτήσει και άλλους καλεσμένους, οποίους και πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση.
1: Μεγάλο μυθιστόρημα δεν έχουμε. Δηλαδή. Ναι, μεγάλη αφήγηση.
2: Ενώ είμαστε άνθρωποι που λέμε ιστορίες, μιλάμε, ρε παιδί μου. Ναι. Έχουμε μια...
1: Γιατί?
0: Ενώ έχουμε καλό διήγημα. Ναι. Και η πιο κλασική, και ο Βυζινός και ο Παπαδιάννης που αναφέρατε. Έχουμε μυστόρημα περιορισμένο, ο Θεοτόκης, ας πούμε, που η τιμή και το χρήμα και το...
2: Ναι, ναι.
0: Πώς το λένε άλλο.
1: Σκλάβες
0: ναι. Ο Καραγάτσης, έτσι. Ο Μυριβίλης αργότερα, η γενιά του 30, μας έδωσε μυθιστόρημα. Όχι ίσως στην κλίμακα που έχουμε έναν Μπαλζάκ, ας πούμε, στη Γαλλία ή έναν Ντίκενς στην Αγγλία κλπ. Η απάντηση που έχει δοθεί στο ερώτημα αυτό και δεν είναι δική μου ιδέα, είναι ότι δεν είχαμε αστικό κράτος. Ότι το μυθιστόρημα θέλει αστικό περιβάλλον για να αναπτυχθεί. Τη βλέπω την απάντηση αυτή, όχι ως μία και μοναδική. Ίσως οι Έλληνες και λόγω της τουρκοκρατίας και μετά λόγω των διαφόρων καταστάσεων των πολιτικών, μετά του εμφυλίου, μετά η Χούντα, μείναν αρκετά ξεκομμένοι από την ξένη λογοτεχνία. Μιλάω για το ευρύ κοινό, έτσι. Ο Παπαδημάντης ήξερε τη γαλλική λογοτεχνία από τότε και μετέφραζε, ας πούμε. Αλλά τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε ευρεία ενημέρωση του τι συμβαίνει παγκοσμίως στη λογοτεχνία και δυνατότητα να διαβάζουμε, ξέρουμε, ξένες γλώσσες. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ενημέρωση ώστε να, και οι Έλληνες συγγραφείς να τολμήσουν να γράψουν τη μεγάλη φόρμα. Θέλει τόλμη και εξάσκηση και αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι εποχή που ίσως να αρχίσουν να γράφονται και μεγάλα μυθιστορήματα στην Ελλάδα. Έχουμε ένα αστικό κράτος που δόξα τω Θεώ είναι, έχει παθογένειες πολλές για να, για να περιγραφούν.
2: Μήπως απλά χρειάζεται και η αντοχή. Δηλαδή...
0: Γιατί να μην έχουν αντοχή οι Έλληνες συγγραφείς.
2: Όχι. Δηλαδή, η αλήθεια
0: είναι... παιδιά είναι και κορίτσια.
2: Απλά και ο Μοντεχρίστος, δηλαδή η φόρμα του ήταν ότι έπρεπε να τα εκδίδει σε εφημερίδες για να πληρώνεται. Θέλω να πω δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό ήταν της εποχής πράγμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Θέλω να πω ότι ενώ σήμερα το να κάτσει ένας να κλειστεί και να γράψει χίλιες σελίδες που δεν ξέρει αν θα βγουν.
0: Είναι και αυτό. Είναι και θέμα επιβίωσης.
2: Ναι, δηλαδή, είναι πολλά.
0: Πώς θα απομονωθεί κάποιος να γράψει ένα βιβλίο έτσι και παράλληλα να βιοπορίζεται. Είναι και αυτό.
2: Αν θα το βγάλουν κιόλας. Εσείς που ναι, είσαι ένας εκδοτικός οίκος που αν πεις δεν μπορώ να μην το εκδώσω. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ίσως βλέπουμε και αυτή την πλευρά.
0: Είναι ένα θέμα αυτό πάντως, ότι ναι, δεν έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή στη μεγάλη φόρμα. Η λογοτεχνία μας κι όσο και δεν βγαίνει εύκολα στο εξωτερικό. Δεν φροντίζει το κράτος.
2: Επίσης, πολύ σημαντικό.
0: Για να βγει. Μεγάλο θέμα γι' αυτό.
2: Πολύ μεγάλο
0: Έχει
2: θέμα.
0: Γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με αυτό.
1: Πώς θα φροντίσει δηλαδή, το κράτος.
0: Πώς
1: να φροντίσει το κράτος. Δηλαδή.
0: Πώς θα φροντίσει το κράτος. Να προωθήσει τους Έλληνες στο εξωτερικό.
2: Αντί για τουρισμό.
1: Ναι.
0: Συγγραφή. Αντί για τουρισμό, να προωθήσει τους συγγραφείς. Να επιχορηγήσει, να διαφημίσει. Πώς έχουν οι ατζέντιδες οι άλλοι προς εμάς. Να έχουμε και εμείς ατζέντιδες προς τους ξένους. Έχουμε και καλούς συγγραφείς Έλληνες. Αρκετούς. Δηλαδή, επειδή διαβάζω πολλά ξένα βιβλία που μας έρχονται με πάρα πολλά εύσημα και πολλές φορές σκέφτομαι, δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα γιατί θα αδικήσω κάποιους, πολλές φορές σκέφτομαι, μα ο Τάδε είναι καλύτερος από αυτόν που διάβασα και που μου έρχεται και σαν υποψήφιος του Μπούκερ.
3: Τρομερό.
2: Από αυτά που έχεις διαβάσει, υπήρχε φορές που έλεγες στην αρχή αυτό δεν μου κάνει και στην πορεία άλλαξε.
0: Ναι, υπήρξαν μερικές φορές.
2: Έχεις κανένα παράδειγμα πολύ έντονο να μας.
0: Υπήρξαν μερικές φορές, ναι. Έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα, την Γκένμπεργκ,
2: okay,
0: που βγάλαμε οι λεπτομέρειες. Δεν μου άρεσε στην αρχή. Μάλιστα, η πρώτη μου πρόταση ήταν απορρεπτική. Το θεώρησα κάπως επιφανειακό. Μετά, στη δεύτερη ανάγνωση όμως, και επειδή με τη συζήτηση αναδείχθηκαν θέματα, λέω ναι, εμένα μπορεί να μην μου πολύ αρέσει, ωστόσο απευθύνεται σε ένα σύγχρονο κοινό και έχει αυτό το επίπεδο ποιότητας που θέλουμε να έχουμε στην Αλντίνα στα σύγχρονα βιβλία. Δηλαδή και σύγχρονο θέμα και προσέγγιση αρκετά, αρκετά καλή ψυχογραφία. Οπότε τελικά ναι, το βάλαμε στη σειρά. Ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα είναι η Κάσκ, την τριλογία της. Αυτό το πολύ, η πολύ προσωπική αφήγηση, η αυτοβιογράφηση, δεν μου πολύ άρεσε. Ίσως γιατί ήμουν συνηθισμένη σε πιο κλασικά βιβλία. Ίσως όμως και αυτό είναι θέμα συνήθειας. Δηλαδή
2: ναι,
0: βλέπεις ότι η εποχή απαιτεί και κάτι τέτοιο. Και το εντάσσεις μέσα στα αναγνώσματά σου. Μπορεί να μην γίνει ποτέ ο μεγάλος έρωτας. Αλλά ποιο... εντάξει, υπάρχουν και οι μικρότεροι έρωτες στη ζωή.
1: Και ποιο είναι το βιβλίο που είπες ότι αυτό θα το βγάλουμε γιατί το θεωρώ πολύ σπουδαίο, αλλά δεν θα πουλήσει. Και τελικά να πούλησε.
0: Πολλά.
1: Και τελικά όμως να... Τελικά όμως να έχει μεγάλη επιτυχία που εσύ το περίμενες. Ο Stoner π.χ. είναι ένα τέτοιο. Ή το περίμενες ότι θα έχει επιτυχία.
0: Ο Stoner είναι ένα τέτοιο βιβλίο. Mm. Είναι δηλαδή το πιο... το βιβλίο που μας δημιούργησε την πιο μεγάλη έκπληξη, ο Stoner. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι ένα βιβλίο University Campus να φέρει τέτοια επιτυχία και να αρέσει τόσο πολύ στους αναγνώστες και ακόμα μετά από τόσα χρόνια που το έχουμε βγάλει, να αρέσει πάρα πολύ. Μπορείς να καταλάβεις γιατί βέβαια, γιατί είναι ο τρόπος που δουλεύει το αίσθημα του ήρωα, πώς τον λένε,
1: ο Williams,
0: και δικαιολογεί την επιτυχία του, αλλά ήταν ανέλπιστη πραγματικά η επιτυχία του.
2: Γιατί πριν σταματήσαμε στην επιμέλεια. Πριν σταματήσαμε στην επιμέλεια, στη διαδικασία, αλλά υπάρχει μετά το βιβλίο το οποίο τυπώνεται, το σχήμα του. Εσύ έχεις εκεί άποψη. Δηλαδή, πώς λαμβάνει υπόψη ότι αυτή η σειρά δηλαδή είναι σε αυτό το layout?
0: Κοίταξε, αυτό το σχεδιάσαμε με τον Γιάννη του Μαμάη εξ αρχής. Δηλαδή, κάναμε πάρα πολλά προσχέδια.
2: Ναι.
0: Ο Γιάννης, αλλά πάντα το συζητούσαμε βέβαια για το πώς θα είναι το σχήμα του βιβλίου.
2: Ναι.
0: Το μέγεθος, η σειρά, τα πάντα. Το δοκιμάσαμε πάρα πολλές φορές και μετά καταλήξαμε σε αυτή τη μορφή που έχει η Αλντίνα σήμερα. Το αντίστοιχο είχε γίνει στη δεκαετία του 90 με την Orbis, με αυτό το ογκώδες
2: ναι,
0: σχήμα.
2: Ασύλληπτο είναι αυτό.
0: Το οποίο όμως έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, μα τόσο πολύ πραγματικά, που νομίζω ότι τότε δεν το περιμένανε. Ότι θα ήταν ένα τόλμημα εκδοτικό.
1: Ήθελα να ενδιαφέρουν το μακρόστονο αυτό ή έγινε, πώς τους βγήκε να κάνουν μακρόστονο αυτό το βιβλίο? Που είναι πολύ
2: γιατί και το χαρτί έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, είναι φύρα, όλα αυτά, και αυτό φαίνεται σαν να...
0: Ήταν τόλμη εκδοτική.
2: Ήταν εκδοτική τόλμη ήταν αυτό.
0: Ήταν ένας σχεδιασμός που είπε δεν θέλουμε να μοιάζουμε με άλλα
2: παιδιά. Ναι, αυτό.
0: Μέχρι τότε.
1: Όπως τα παιδιά που είπες.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Και ο κολοφόνος επίσης σημαντικό στο Γκούτεμπεργκ. Η αγάπη για τους κολοφόνες. Αυτό δεν έχουν.
0: Η Orbis δεν έχει. Και εδώ, μέχρι ένα ορισμένο νούμερο. Νομίζω εδώ δεν έχουμε στα πέτρινα ημερολόγια. Α, έχουμε. Είναι το νούμερο 79. Νομίζω μέχρι και το κάπου το 90, στο νούμερο είμαστε στο 116 τώρα, βάζαμε κολοφόνες και αυτοί οι κολοφόνες έχουν πολλή δουλειά να βρεις δηλαδή πώς θα το στήσεις, να ταιριάζει λίγο με το θέμα του βιβλίου. Και εδώ ήταν ο Γιάννης ο Μαμάης που πιο πολύ ασχολιότανε, αλλά λόγω πολλή δουλειά. Από ένα σημείο και μετά είπε: τα παρατάω, παιδιά. Δεν αντέχω άλλο να φτιάχνω άλλους κολοφόνες. Και δεν το πήρα πάνω μου, να σα πω την αλήθεια αυτό. Γιατί και εγώ
1: έψαχνε χαρακτικά δηλαδή και διάφορα έργα τα οποία.
0: Χαρακτικά, ναι. Το κρατάει τους κολοφόνες για ορισμένα βιβλία, όχι τη Αλντίνα, με μονομένες εκδόσεις. Ναι. Είδατε το βιβλίο αυτό που έχει βγάλει με τους κολοφόνες.
1: Ναι, δεν το έχουμε βρει, αλλά το έχω.
0: Έχει κάνει μια ωραία συλλογή με όσους κολοφόνες έχει φτιάξει και το έχει βγάλει σε έναν ιδιαίτερο τόμο. Έγινε και έκθεση στο Μουσείο Γουλανδρία.
2: Πολύ ωραία.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Να το δείτε αυτό. Είναι...
2: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Και όλα έτσι όσο συζητάς για τα βιβλία είναι πραγματικά σαν ένα κόσμημα. Δηλαδή όλη η διαδικασία που πια σήμερα, όπως είπες, και το βιβλίο φτάνει στα βιβλιοπολία, έχει τόσα πολλά βιβλία. Και τελικά νομίζω ότι αυτό το εισπράττει να σου αγοράζει μια έκδοση Gutenberg. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί να μας πεις και εσύ από αυτό.
0: Το γεγονός ότι έχουν εκτιμηθεί τα βιβλία αυτά και συνεχώς λαμβάνουμε email από αναγνώστες που μας λένε πολύ θετικά σχόλια.
2: Αλήθεια, για πες μου, δηλαδή γράφει ο άλλος και λέει σας αλήθεια.
0: Σήμερα ειδικά που είναι και εύκολη η επικοινωνία,
2: ναι.
0: Και μέσα από το Facebook και μέσα από το Instagram
2: και
0: με τα mail όλα αυτά.
2: Ναι,
0: ναι, μερικές φορές παίρνουμε και mail βέβαια. Ας πούμε τώρα πρόσφατα πήρα ένα mail πολύ επιθετικό, το αντίθετο από αυτό που σας είπα. Και αφορούσε το ότι έχουμε βγάλει δύο βιβλία του Φώσε, του νομπελίστα που είχε πάρει το Νόμπελ πριν 2-3 χρόνια. Έχουμε βγάλει το νούμερο 1 και το νούμερο 2 μιας επταλογίας που έχει φτιάξει αυτός και μένει το νούμερο 3. Και επειδή καθυστερήσαμε, Μα στόλισε στην κυριολεξία. Μα είπε: δεν είστε αξιόπιστο εκδοτικό οίκο. Και εμεί διαβάσαμε τα δύο και τώρα περιμένουμε το τρίτο. Έχουμε και τέτοια.
2: Είναι φοβερά αστείο αυτό το πράγμα ότι ο μικρόκοσμο. Δηλαδή, το έχουμε πει πολλέ φορέ με τον Σπύρο και με τον Μαρό, συζητάμε ότι δεν έχει σημασία το θέμα. Δηλαδή, οι ίδιοι χαρακτήρε θα παρουσιάσουν να βρίζουν τώρα, επειδή δεν έχει βγει η τρίτη σειρά.
0: Τρίτο.
2: Μιλάμε τώρα να τα ακούσει ένα. Τι λέτε.
0: Κοίταξε να δει. Είχε και δίκιο ο αναγνώστη. Με την έννοια σου λέει: διάβασα τα δύο πρώτα. Περιμένω το τρίτο στη συνέχεια. Μα δεν μου το βγάζει, γιατί. Ενώ ένα εκδοτικό οίκο έχει πολλά κριτήρια για να βγάλει ένα βιβλίο.
1: Και εμπορικά και όλα αυτά. Τα ζούμε μετά.
0: Ναι.
1: Πότε να βγει εννοώ. Αυτό, πότε να βγει.
3: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Πάμε λίγο στη δική σου την εμπειρία με τα παιδιά ως στη μέση εκπαίδευση. Δηλαδή, μέσα μια μεγάλη πληγή είναι το ότι τα παιδιά δεν αγαπάνε τη λογοτεχνία το σχολείο. Προφανώς. Τη χαίνονται μάλλον, γιατί γίνεται πια κάτι ερμηνευτικό. Γίνεται πια μια ερμηνευτικά σχόλια που τα παγαλίζουν και τα ράβουν στις Πανελλήνιες, για παράδειγμα. Τι πιστεύεις εσύ ότι είναι το πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία μύηση των παιδιών, που δεν είναι διαδικασία μύηση τελικά, είναι διαδικασία παγαλιστική, διαδικασία τεχνοκρατική.
0: Από την προσωπική μου εμπειρία θα πω ότι δεν συνάντησε το έναν μαθητή που να μην αγαπάει τη λογοτεχνία. Mm. Και το μυστικό είναι στο γεγονός ότι ο καθηγητής, η καθηγήτρια, πρέπει να πιάσει και να βρει, πολύ σοβαρά να το σκεφτεί, μέσα από ποιους δρόμους θα προσεγγίσει κάθε τάξη, κάθε χρονιά και κάθε μαθητή. Δεν είναι κοπτοραπτική φασόν η εκπαίδευση σε όλα τα πράγματα. Αν πεις δεν αγαπάς τη λογοτεχνία, μα δεν αγαπάει και τα μαθηματικά ο άλλος. Δεν αγαπάει και την ιστορία. Δεν είναι μόνο η λογοτεχνία. Μιλάμε για τη λογοτεχνία γιατί μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι. Αλλά τα παιδιά έχουν τις δικές τους επιλογές να κάνουν. Εάν θα τα τραβήξει ένας καθηγητής, θα αγαπήσουν και το μάθημα που το συχαίνονταν. Αρκεί να βρεις τον τρόπο να τα προσεγγίσεις. Θυμάμαι, ήμουνα καθηγήτρια νέα, πολύ νέα ακόμη, στο Πολύγωνο. Είχα κάνει κάποια χρόνια στο σχολείο εκεί στο Πολύγωνο. Δύσκολη περιοχή, φτωχογειτονιές, παιδιά που δεν βοηθούνταν από την οικογένεια ή δεν είχαν βιβλιοθήκες κλπ. Είδα στην αρχή, ας πούμε, αυτή την αδιαφορία που λες και υψοκίνδυνα βέβαια, γιατί λογοδοτείς, δεν είσαι και ανεξέλεγκτος, σταμάτησα την παραδοσιακή διδασκαλία. Δηλαδή, τι τους είπα, παιδιά, τους είπα, από το σχολικό βιβλίο θα κάνουμε πόσα κείμενα πρέπει να δώσουμε στις εξετάσεις, 7. 7 μόλις κείμενα, λέω, θα τα κάνουμε σχολαστικά υπό μορφήν εξέτασης. Αλλά όλο τον υπόλοιπο χρόνο, ο καθένας από εσάς, και έφτιαξα μικρές ομαδούλες των 3 ατόμων, θα πάρει ένα κείμενο όποιο θέλει, θα το επεξεργαστείτε όπως θέλετε, και κάθε 15 μέρες θα έχουμε μια παρουσίαση στην τάξη. Ήταν η καλύτερη χρονιά μου στην εκπαίδευση.
2: Τι ωραία.
0: Από αυτά τα παιδιά που ήταν εντελώς αδιάφορα στην αρχή. Δηλαδή κάναμε ένα συμβόλαιο, ένα συμφωνητικό. Και εγώ θα σας βοηθήσω να περάσετε τις εξετάσεις και εσείς θα με βοηθήσετε να μην εκτεθώ και εγώ θα σας κάνω τη χάρη. Λοιπόν, μέχρι σήμερα είναι ένας γείτονας που βγάζει ένα σκυλάκι εδώ στα Εξάρχεια. Παλιός μου μαθητής από εκείνη τη χρονιά. Κάθε φορά που θα με συναντήσει δικηγόρος, θα μου το πει αυτό που σας λέω.
2: Ένας γιατρός, άλλος δικηγόρος, καλά πάνε οι φουρνιές σας.
0: Έχω εμπόρους, έχω πολλούς.
2: Αυτός θυμόταν και όλες τι είχε διαλέξει, θυμάσαι.
0: Α, δεν τον ρώτησα να σου πω την αλήθεια. Τώρα που θα τον συναντήσω.
2: Ναι, ναι, κάτανε το.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί νιώθω ότι και αυτό που κάνεις στον Νίκο είναι μια διαδικασία μοίησης, σαν να είμαστε παιδιά όλοι και να μας μαθαίνετε στη γραφή. Γιατί τον Μπέλο δεν τον ξέραμε. Όχι μόνο εγώ, νομίζω, και πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι στην Ελλάδα ο Σαν Μπέλο γνωστός.
0: Ναι.
1: Ο Μακάρθι, λόγω του Κοντογκουέν, μπορεί να είναι λίγο.
0: Ήταν.
1: Τι είναι αυτό, σε τριγκάρει κάτι τέτοιο, ότι γνωρίζεις τους φίλους σου στο κοινό, τους συγγραφείς φίλους σου, δηλαδή.
0: Βέβαια. Είναι όπως το είπες, είναι ένα είδος μοίησης.
2: Και ευθύνης.
0: Και ευθύνης. Και ευθύνης. Δηλαδή, αν δεν δεις το εκδοτικό πρόγραμμα ως κομμάτι του πολιτισμού και της παιδείας, νομίζω ότι είσαι αποτυχημένος. Δηλαδή, αν το δεις μόνο εμπορικά. Εγώ με ενδιαφέρει ο εκδοτικός οίκος να έχει και την εμπορική του πλευρά καλυμμένη, βέβαια. Δεν θα του προτείνω πράγματα να αποτυγχάνει διαρκώς εμπορικά. Mm. Θα το σκεφτώ και αυτό. Αλλά αν δεν μου πληρεί τα κριτήρια ποιότητας, ώστε να ξέρω ότι ο άλλος που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο θα συγκινηθεί, κάτι θα πάρει, μια δόνηση θα του δημιουργήσει μέσα του το βιβλίο αυτό, δεν θα το προτείνω. Αυτά είναι τα δικά μου κριτήρια. Ναι, είμαι δασκάλα.
2: Ναι.
0: Παραμένω.
2: Και τώρα σε μια εποχή που υπάρχει και το audiobook, θα σου πω, μου ήρθε η σκέψη καθώς διάβαζες πριν.
0: Ναι.
1: Και φοβερά διάβαση. Πολύ, πολύ θεατρικά διάβαση.
2: Ακριβώς. Και κινείται. Αν τη βλέπατε, πραγματικά νιώσει να έκανε και στο τέλος θεατρικές κινήσεις. Τι άποψη έχεις για το audiobook, για το ακρόαμα?
0: Να μείνω λίγο στην ανάγνωση.
2: Mm.
0: Και νομίζω ότι αφορά και το audiobook λίγο, αλλά εντάξει, ξεφεύγει εκεί. Νομίζω ότι πολύ μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας ενός δασκάλου είναι η ανάγνωση. Δηλαδή πρέπει να το μεταδώσει το κείμενο. Όχι θεατρικά, ξέρετε, με την αλήθεια του. Να έχει συγκινηθεί ο ίδιος για να μπορέσει να περάσει και στα παιδιά αυτή τη συγκίνηση. Τα έχει κατακτήσει από εκεί και έπειτα. Θες να κάνεις ερωτήσεις, θες να μην κάνεις ερωτήσεις κλπ. Το ακροατήριό σου είναι κερδισμένο. Η ανάγνωση είναι πολύ βασικό πράγμα. Και θεωρώ πάρα πολύ κακό το γεγονός ότι έχουμε καταργήσει από την εκπαίδευση την ανάγνωση για τα παιδιά, το λέω, δεν το λέω για τους καθηγητές και τους δασκάλους. Έχει καταργηθεί αφενός η καλλιγραφία, με αποτέλεσμα πλέον δεν γράφουμε. Ενώ στη γειτονική μας Ιταλία ακόμα διδάσκονται καλλιγραφία τα παιδιά. Με ποια έννοια? Να μπορεί να στοιχειοθετήσει μια ευανάγνωστη γραφή. Είναι σημαντικό. Πας να συντάξεις ένα έγγραφο και άλλος δεν καταλαβαίνει τι γράφεις. Και το δεύτερο. Έχουμε καταργήσει την απομνημόνευση. Mm-hmm. Μπορεί να σοκαριστείτε τώρα με αυτό που λέω, αλλά κάθε εργαλείο είναι να το χρησιμοποιεί σωστά. Ένα πριόνι, αν κόψω το λαιμό μου, εγκληματώ. Εάν κόψω ένα δέντρο, είναι αναγκαίο να το κόψω. Έτσι είναι και η απομνημόνευση. Δηλαδή το να απομνημονεύεις μερικά ποίηματα, ας πούμε, του Καβάφη, ας πούμε. Δεν σας λέω έναν ποιητή που αγαπιέται. Είναι σημαντικό. Είναι θεμέλιο ζωής. Θα το φέρεις στη μνήμη σου, θα το φέρεις την ώρα που κοιμάσαι, την ώρα που ξυπνάς. Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Βαρβάρους? Αυτός ο στίχος μπορεί να σου σταθεί βοηθός στη ζωή σου. Έτσι. Η ανάγνωση είναι ένα μέρος, ένας τρόπος κατάκτησης γνώσης. Αρκεί να μην γίνεται μηχανικά, να γίνεται και εκεί με πολύ σοφό τρόπο και η απομνημόνευση. Τώρα για το audiobook που είπες.
2: Ναι, σαν...
0: Θεωρώ ότι είναι βοηθητικό. Εγώ δεν έχω άρνηση απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Όλα έχουν το μέτρο τους και τη χρήση τους. Mm. Δηλαδή έχω μια φίλη η οποία έχει πρόβλημα με τα μάτια της. Μόνο audiobook μπορεί να ακούσει. Θα της πω ότι δεν είναι καλό. Αφού μόνο αυτό μπορεί να πλέον η γυναίκα να παρακολουθήσει.
2: Είναι αυτό το ότι όλα χωράνε, απλά όπως λες, να υπάρχει το μέτρο, η ισορροπία, η χρήση.
0: Να υπάρχει το μέτρο και ακριβώς, ο λόγος, να ξέρεις γιατί το χρησιμοποιείς.
1: Εγώ λέω ότι στη ζωή σου από την αρχή μέχρι το τέλος. Το τέλος. έχεις...
0: Βάλε μου μερικά χρόνια ακόμα,
2: έλεγες. Πολλά.
1: έχεις το όραμα, την πίστη και την αφοσίωση και τον έρωτα σε αυτό που κάνεις. Εγώ αυτό βλέπω, νομίζω και τα παιδιά, νομίζω είναι προσπαθητικό αυτό. Και βλέπετε και στον Νίκο αυτό που θα κάνει. Είναι ένα εργαλείο για σένα ο κωτικός οίκος, ώστε να κάνεις την αφοσίωσή σου, να την επιτελέσεις με έναν τρόπο. Εγώ έτσι σε βλέπω.
0: Εγώ με τον κωτικό οίκο, όπως σας είπα, συνεργαζόμουν από την δεκαετία του 80 ακόμα. Και με τα κείμενα που σας είπα, και με κάποιες μεταφράσεις, με κάποιες επιμέλειες. Ναι. Τώρα έχω αφοσιωθεί εδώ και 11 χρόνια πια, μετά την απουσία του Δημήτρη, πρώτα απ' όλα γιατί ήθελα να ολοκληρώσω το δικό του όραμα. Και ο Δαρδανός μου έδωσε την ευκαιρία να το κάνω. Mm. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ βέβαια πάρα πολύ, γιατί συνεχίζω αυτό που οραματίστηκε ο Δημήτρης. Το δεύτερο ήταν μια σανίδα σωτηρίας προσωπικά για μένα. Γιατί με την απουσία του, όπως καταλαβαίνετε, ένιωσα σαν ψάρι έξω από το νερό. Οπότε το γεγονός ότι βρέθηκα στο χώρο αυτό που δημιουργούσε ο ίδιος, συνεχίζοντας να δημιουργώ εγώ, ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Και ναι, πιστεύω σε αυτό που κάνουμε εκεί μέσα. Πιστεύω ότι το κάνουμε με αφοσίωση, με εντυμότητα. Με εντυμότητα πάνω απ' όλα. Και με ευθύνη. Λάθη βέβαια, εντάξει, γίνονται διάφορα. Οι αποτυχημένες ίσως κάποιες επιλογές θα μπορεί να γίνουν. Αλλά σε γενικό πλαίσιο νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένη.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εντάξει, και αποτυχίες τι σημαίνει αποτυχία.
1: Αυτό που είναι εμπορικό, πιστεύω.
2: Ναι, εντάξει, στα νούμερα υπάρχουν αποτυχία.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή,
0: στεναχωριέμαι άμα βρω κανένα λάθος που μας έχει ξεκινήσει.
1: Το Βυργιλίου Αφάνατος δεν θα γίνει ποτέ bestseller, αλλά ότι υπάρχει στην Ελλάδα είναι νίκη του πολιτισμού, όπως είπες πριν.
0: Είναι νίκη του πολιτισμού, ακριβώς.
2: Είναι νίκη. Να σου πω κάτι, συγγνώμη, απλά αυτό που είπες για τα λάθη. Έχω βρει στο Μόντε Χρήστο σε μια λέξη να λείπει ένα γράμμα. Και λέω πόπο, λέω φαντάζομαι. Εγώ δηλαδή, εντάξει, είναι ο φόβος όλων.
0: Να το σημειώσεις, γιατί τα σημειώνουμε στις επαναδόσεις, τα διορθώνουμε.
2: Α, ναι.
0: Ναι. Α, αν δεν το έχουμε βρει,
2: mail.
0: Δηλαδή.
2: Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, τρόπιο. Ήταν της εποχής. Έγινε λίγο κάτσι και όλα αυτά. Πέρασα έξω από τον Νίκο. Τότε που είχε βγει και το βιβλίο Ιθάκη. Το οποίο, ναι, κάποιοι μου είχαν ρωτήσει να... Να το πω και λέω να το φέρει το κλίμα και είδα ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ χαλαρός. Και πέρασε τη μέρα που πραγματικά βλέπα ντάνες απ' έξω. Και λίγο θα σου πω την ώρα και λέω τώρα, αν αυτοί οι άνθρωποι, λέω, για αυτούς είναι κάτι τελείως καινούργιο όλο αυτό το πράγμα. Λέει, το περιμέναν αυτό το. Πώς θα σου πω, πέρασε το lifestyle.
0: Πανικός.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, πέρασα απ' έξω και λέω, όχι, ρε φιλάνε, είναι μια άνθρωποι εδώ πέρα που αυτοί γράφουν, κάνουν κλασικά πράγματα. Τι θα γίνει που θα πέσουν τα φώτα πάνω τους.
0: Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου γιατί δεν ήταν το αντικείμενό μου. Όμως.
1: Σ' άρεσε η πρώτη σκηνή του έργου όμως. Μα τα μαρτυρώ.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλος ο μηχανισμός ασχολήθηκε με το βιβλίο αυτό. Πήγε όλη η παραγωγή πίσω εξαιτίας του βιβλίου αυτού. Γιατί δεν μπορούσε να. Ο μηχανισμός, ο παραγωγικός μηχανισμός δεν μπορούσε να ανταποκριθεί όταν έπρεπε κάθε μέρα να προστίθεται βιβλία. Ξέρω εγώ, προσελήφθησαν έκτακτοι υπάλληλοι.
2: Αλήθεια. Το οποίο ήταν και σκληρόδετο, έτσι δεν είναι το απ' έξω, δηλαδή. Ή είναι απλά γραμμάρια.
0: Όχι, είναι σκληρό φύλλο. Σκληρό χαρτί.
2: Α, είναι σκληρό χαρτί, εντάξει. Ναι. Εγώ πραγματικά πέναγα απ' έξω. Είχα βγάλει και φωτογραφία στο Σπύρο και σοκαρίστηκα.
0: Ναι, όντως. Ήταν σοκαριστικό. Πάθανε εξάντληση πολλά παιδιά από εκεί μέσα.
2: Αυτό σε φόβησε ποτέ ότι μήπως επηρεάσει τον Νίκο?
0: Όχι, γιατί νομίζω απλώς πήγε λίγο πίσω η παραγωγή. Δηλαδή, 1,5 μήνα πήγαμε πίσω. Κάποια βιβλία που ήταν να βγουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα ή το Γενάρη δεν βγήκαν. Εντάξει, βγήκαν αργότερα, δεν έγινε και τίποτα. Η αγορά δεν έχασε πια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, έχουμε τόσο πολλά βιβλία. Και τώρα πάλι έχουμε πάει πίσω λόγω μεταφοράς της αποθήκης του Γκούτεμπεργκ. Οπότε ο Φόκνερ, ας πούμε, που είναι να βγάλουμε τώρα, έπρεπε να έχει βγει πριν το Πάσχα σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό μας, θα βγει τώρα. Μάιο, Ιούνιο, ας πούμε. Συμβαίνουν αυτά.
1: Εγώ ξέρω ότι με τα λεφτά αυτά του βιβλίου του Λέξη Τσίπρα πληρώνεται ο Φόκνερ και αυτή η δημιουργική ισχύει.
0: Είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι.
0: Γιατί αν περιμένεις τώρα από τη Σίλτς ή από τον Ατάι να σου στηρίξουν το εμπορικό κομμάτι και να πληρωθούν οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες όλοι αυτοί, νομίζω δεν θα τα κατάφερνε ο εκδοτικό σύμβουλο.
2: Έχω ένα ηθικό δίλημα. Το οποίο το, έχουμε, ναι, το οποίο το έχουμε συζητήσει μια φορά με τον Σπύρο και λέγαμε ανεξάρτητα αν συμφωνείς με κάποιον, δεν συμφωνείς. Πολιτικά, ιδεολογικά, όλα αυτά. Ένας οίκος είναι υποχρεωμένος να τον εκδώσει.
0: Υποχρεωμένος.
2: Το λέω, όχι, ναι, είναι δύσκολη λέξη, ότι έχει, είναι καλύτερα να εκδοθεί κάτι παρά να λογοκριθεί και να μην βγει.
0: Κοίταξε, ένας εκδοτικός οίκος έχει κάποιες αρχές στο εκδοτικό του πρόγραμμα και μπορώ να μιλήσω για τον Γκούτεμπεργκ που τους ξέρω από τη δεκαετία του 80, όπως σας είπα. Δεν θα εξέδιδε ποτέ ούτε ο Γιώργος ούτε ο Κώστας Δαρδανός και η Δανάη τώρα που έχει μπει βέβαια στην επιχείρηση βιβλία της Χρυσής Αυγής, ας πούμε. Από εκεί και έπειτα δεν θα ασκήσει και λογοκρισία σε πολιτικά βιβλία, τα οποία μπορεί να είναι, ας πούμε, λίγο περισσότερο ή λιγότερο συντηρητικά ή πιο αριστερά κλπ.
2: Ναι.
0: Όπως έβγαλε, ας πούμε, του Παυλόπουλου, έβγαλε και του Βαρουφάκη.
3: Σωστά.
0: Έβγαλε και τον Τσίπρα.
2: Σωστό.
0: Δεν θα ασκήσει.
2: Είναι πολιτικός λόγος.
0: Είναι ένας εμπορικός οίκος. Εμπορικός οίκος είναι. Δεν είναι ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, ούτε δημόσιο. Επομένως, ναι. Αλλά το κριτήριο, ειδικά για τους εκδότες του Γκούτεμπεργκ, είναι αυτό. Ότι δεν θα εξέδιδε ποτέ βιβλία τέτοια. Εννοώ ακραία δεξιά.
2: Ναι. Επίσης στο χώρο. Sorry, θες να δεις κάτι. Απλά σκεφτόμουν κάτι. Στο χώρο των εκδόσεων υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν καλοί εκδοτικοί εκεί στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, με πολύ καλή ποιότητα και όλα αυτά. Όπως πάντα σα δίπολα, κάποιος λέει αυτός είναι εμένα ο αντίπαλός μου. Χωρίς να μας πεις. Εσείς έχετε κάποιον που λες αυτός είναι. Που σκεφτόμαστε, σεβόμαστε, ανταγωνιζόμαστε.
1: Το ίδιο κοινό είναι, που έχουν κάποιο ίδιο κοινό.
2: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή. Ναι, πώς υπάρχουν ακόμα Ολυμπιακός.
0: Υπάρχουν αρκετοί εκδοτικοί που βγάζουν καλά βιβλία. Έτσι. Θα μπορούσα να κατονομάσω, αλλά πάντα φοβάμαι μήπως αφήσω κάποιους απ' έξω. Αλλά σέβομαι τη δουλειά που κάνουν και δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα ότι μόνο εμείς βγάζουμε καλά βιβλία. Και ζηλεύω πολλά με την καλή
2: έννοια. Αυτό πήγα να σου πω, αν ζηλεύεις. Ναι.
0: Με την καλή έννοια όμως. Ναι, ναι. Δηλαδή. Θα είναι και υπερφιαλοσύνη να πεις ότι θα βγάλεις όλους τους καλούς τίτλους, μα δεν προλαβαίνεις πρώτα απ' όλα. Εντάξει.
2: Άρα είναι απαραίτητο που έχουμε τόσους πολλούς εκδοτικούς, δηλαδή.
0: Για τόσους πολλούς δεν ξέρω, γιατί και εδώ υπάρχει ένας πληθωρισμός επικίνδυνος, χάνεται κάπου το κριτήριο. Είναι αυτό που έλεγε και εδώ στους αποσυνάγωγους ότι για τους βιβλιοπόλες ισχύει για τους εκδότες, ότι ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να γίνει εκδότης. Σήμερα, ας πούμε, κάποτε μπορεί να ήταν λίγο πιο εύκολο. Τώρα το να γίνεις εκδότης νομίζω ότι θέλει και μια ειδική γνώση. Δηλαδή θέλει μια επαφή με το βιβλίο να έχεις. Εκτός αν έχεις πολύ καλούς συμβούλους να σε συμβουλεύουν. Και ανάλογα τι προσανατολισμό θέλεις να πάρεις ως εκδοτικός οίκος. Αν θες να βγάλεις, ας πούμε, βιβλία εύκολης ανάγνωσης, εντάξει. Εύκολο πράγμα είναι.
1: Να κάνω και την κλεισέ ερώτηση. Διαβάζουν οι Έλληνες? Και τι διαβάζουν?
0: Διαβάζουν οι Έλληνες. Μικρό ποσοστό διαβάζει. Μικρό ποσοστό. Τώρα πώς επιβιώνουν τόσοι εκδοτικοί οίκοι σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μας λέει ότι αυτό το μικρό ποσοστό δεν είναι τόσο μικρό. Τώρα, αν αυτό το μικρό ποσοστό διαβάζει καλό βιβλίο ή όχι, είναι ένα άλλο ερώτημα. Πιστεύω ότι, εντάξει, έχουμε ένα ποσοστό που διαβάζει καλό βιβλίο, και κάποιοι άλλοι που διαβάζουν πιο εύκολα, πιο εύπεπτα βιβλία. Τώρα το καλό βιβλίο είναι να σε ξεβολεύει κιόλα λιγάκι. Για μένα είναι καλός ορισμός της λογοτεχνίας αυτός.
1: Για πες το.
0: Ποιο είναι το καλό βιβλίο? Να σε ξεβολεύει. Δηλαδή να σε κουνάει λίγο από τα κεκτημένα σου και τις αραχτές σου. Να σε κάνει να σκέφτεσαι, να λες, όπα, εδώ τι μου λέει αυτός, πώς μου το λέει. Αν τα βλέπεις όλα στρωμένο χαλί κόκκινο, okay. Ή είσαι πολύ επαρκής και τα ξέρεις όλα, ας πούμε, και δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση, που κανένας μας δεν είναι. Ή έχεις διαβάσει κάτι πάρα πολύ εύπεπτο.
1: Άρα και να σε κουράσει πρέπει ο Σεραφέας. Και αυτό είναι και αυτό νόμιμο.
0: Και να σε κουράσει. Yeah. Διάβασε το Νατάι να δεις, θα τρελαθείς. Θα πεις, Παναγία μου, τι διάβασα εδώ. Αυτό είναι το νόμιμο καλό βιβλίο όμως, που θα σε κουράσει. Γιατί διαφορετικά, γιατί να το διαβάσεις? Η καθημερινή εμπειρία είναι πλούσια πλέον. Η πληροφορία τρέχει συνέχεια. Πληροφορίες θέλεις? Όχι.
2: Όχι.
0: Από τη λογοτεχνία. Κάτι άλλο θες?
2: Εκτός από το όραμα που είπες προηγουμένως, έχεις ένα αποθυμένο να πεις αυτό θέλω να το βάλουμε στη σειρά μας. Mm. Δηλαδή να μην σου έχει κάτσει.
0: Τον Ομπλόμοφ.
2: Α.
0: Θέλω να βγάλουμε τον Ομπλόμοφ. Ναι. Τώρα δημοσίως θα μου κλέψουν την ιδέα.
2: Μην ακούτε.
1: Κάτω τα χέρια από τον Ομπλόμοφ. Είναι δικό στη
2: ζωή. Το έχουμε κατοχυρώσει. Το κατοχυρώσαμε από δημόσια.
1: Πες μας γι' αυτόν, γιατί δεν ξέρουμε εμείς ποιος είναι. Εγώ δεν ξέρω.
0: Θα το αφήσω μυστήριο για την επόμενη εκπομπή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεχνάστε οπωσδήποτε.
0: Είναι μια καταπληκτική περιγραφή του βασικού ήρωα, ο οποίος είναι αραχτός και δεν θέλει να κάνει τίποτα. Αλλά το πώς το δίνει αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή, είναι φοβερό.
2: Να πω κάτι τελευταίο.
0: Όχι.
2: Πάντως έχουμε ζωή Μπέλα. Το Μπέλα που σημαίνει όμορφη και όλα αυτά, πώς είναι αυτό το επίθετο?
1: Ναι, φοβερό ιταλική...
0: Το πατρικό μου είναι Μπέλα.
2: Ναι, αλλά έχει κάποιο σχέση κάτι ιταλικό. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Τώρα μπορεί να μας πει καμιά
0: ιστορία. Ο πατέρας μου ήταν γεννημένος στο Βελεστίνο, στο χωριό του Ρίγα. Δεν είχε σχέση με Ιταλία. Εγώ πάντα από μικρή νόμιζα ότι ήμουν γεννημένη στην Ιταλία και ήθελα να μάθω Ιταλικά.
2: Πήγες και έμαθες και έκανε.
0: Έμαθα Ιταλικά και πήγα και σπούδασα και στην Ιταλία κλπ. Λοιπόν, και τώρα θα πω κάτι για να γελάσετε, βέβαια, δεν το πάρετε στα σοβαρά, αλλά μια και με προκαλείς,
2: ναι.
0: Είσαι πολύ... πριν από μερικά χρόνια, θέλησα να κάνω ένα δώρο στο γιο μου, τον Πτολεμαίο, τον δεύτερο, τον μουσικό, και λέω, τι δώρο πρέπει να του κάνω? Θα του κάνω ένα τεστ DNA, να δούμε την καταγωγή του.
1: Τέλειο.
0: Του παραγγέλνω ένα τεστ, το τεστ DNA. Και λέω, δεν κάνω κι εγώ ένα τεστ DNA να δω τέλος πάντων από πού κατάγομαι, ποιοι είναι οι προγονεί μου, τι είναι Μογγόλοι, Αφρικάνοι, ξέρω εγώ τι είναι. Και εκεί βγήκα ότι είμαι 64% με ιταλική καταγωγή.
2: Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
4: Υπάρχει.
2: Μπέλα.
0: από έγκυρο εργαστήριο γερμανικό που ακόμα με ενημερώνει για συγγένειες που έχουμε, τάδε, τάδε, τάδε κλπ.
2: Λαβίτα Μπέλα.
1: Σωστό.
0: Να σου πω κάτι, το Μπέλα στα ιταλικά μπορεί να σημαίνει ωραία.
2: Ναι.
0: Αλλά στα λατινικά είναι ο πληθυντικός του Μπέλουμ που σημαίνει πόλεμη.
2: Τα πέτσι να πέτε μηχανή μας έβαλες και αυτά.
1: Είναι συναφότερο.
0: Μπέλα είναι η πόλεμη λοιπόν, οπότε ναι.
2: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε την εκπομπή μας μόλις τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
0: Νομίζω γλιστρίδα λέγεται η εκπομπή σας και γλιστρίδα έβγαλα.
2: Βέβαια.
1: Είναι φοβερή. Ελπίζω να πέρασες καλά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ειλικρινά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ήταν πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
4: Την άλλη εβδομάδα.
2: Εμείς την άλλη εβδομάδα είναι πάλι εδώ. Καλό βράδυ σε όλους. Και φιλιά.
1: Και φιλιά, ακολουθεί που πει Βιετνάμ.
2: Βέβαια.
1: Βιετνάμ. Και θα δείτε στο YouTube την εκπομπή αυτή, όπως και όλες τις υπόλοιπες. Ακολουθήστε μας και στο Facebook και στο Instagram. Φιλιά σε
2: καλό
1: όλους.
2: Βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια, φιλιά.

Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Μάκης ο Σάλτας και άλλο ένα Βιετνάμ αρχίζει εδώ στο Street Radio κάθε Σάββατο 10 με 12 και αρχίζουμε λίγο πιο μετά τις 10, 10 και 10 περίπου. Πήραμε σκυτάλη από την εκπομπή Γλιστρίδα που είχε πάλι έναν ενδιαφέροντα καλεσμένο. Εμείς έχουμε μια εκπομπή κλασική με καινούργιες κυκλοφορίες, διάφορες πληροφορίες γύρω από, από τα τραγούδια που θα παίξουμε. Γενικότερα σε ήπιο κλίμα είναι οι επιλογές σήμερα και με αρκετή δόση νοσταλγίας. Θα τα εξηγήσουμε βέβαια όλα στην πορεία. Από επικαιρότητα δεν έχουμε έτσι τίποτα, όλα ήσυχα. Άλλο ένα τριήμερο βήκε. Εκδράμουν οι Έλληνες ως συνήθως. Πήγανε τις βόλτες τους, γέμισαν οι εθνικές οδοί, περιμένουμε την επιστροφή από αύριο, υποθέτω. Εμείς πάμε να παίξουμε το πρώτο τραγουδάκι από Death Cab for Cutie. Έχουμε παίξει ένα κομμάτι ήδη. Θα παίξουμε το δεύτερο single από το album I Built You a Tower. Patching the Flowers λέγεται το δεύτερο single και θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Και έχουμε να παίξουμε κάτι από την DIY σκηνή. Πάμε Νέα Υόρκη, είναι η UBET, όχι δεν πρόκειται περί στοιχηματικής εταιρείας, έτσι λέγεται το συγκρότημα UBET. Άλμπουμ ομώνυμο του συγκροτήματος UBET κυκλοφόρησε εχθές Πρωτομαγιά. Worship είναι το τραγούδι. Άκουσα λίγο έτσι και τις πρώιμες δουλειές. Ήταν έτσι λίγο παιδιάστηκε σαν παραγωγές και σαν σύλληψη. Αυτό είναι λίγο καλύτερο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν UBET και Worship.

καιρό είχαμε να ακούσουμε και κάτι ελληνικό, κάτι από την ελληνική rock, punk, rock σκηνή γενικότερα. Και η συγκυρία είναι η ευτυχέστερη, είναι κάτι σαν παραγγελία τελείως.

Λες ομοιότητες με τραγούδια από τρύπες, ξύλινα σπαθιά. Θα σερφάρετε και λίγο έτσι στην άγρια ροκ ανεμελιά των Last Drive, για όσους γνωρίζετε. Πάντως, μιλάμε για punk rock του σήμερα, με κοφτερό στίχο και φρεσκάδα έτσι που εγκληματίζεται στο πνεύμα της εποχής. Να πούμε και τους άλλους συντελεστές, τους υπόλοιπους της μπάντας, Τίμος Χάρντεν στο μπάσο, Θάνος Φραντζής στα drums, Ορφέας Δαραμάρα στην κιθάρα. Πάμε να ακούσουμε, θα ακούσουμε δύο κομμάτια από Σώμα, πάμε να ακούσουμε τη χώρα του φωτός και επιστρέφουμε.

Τώρα όσο έπαιζε αυτό το τραγούδι σκεφτόμουν να παίξω και το δεύτερο απευθείας και μάλλον είναι η καλύτερη ιδέα. Το δεύτερο κομμάτι λέγεται μπλεξίματα και για να αποφύγουμε τα μπλεξίματα με τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία είναι ξενόγλωσσα στα αγγλικά συγκεκριμένα, θα ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι αμέσως από σώμα και θα τα πούμε σε λίγο.

Πάμε τώρα στο Σικάγο να συναντήσουμε τους Φρίκο. Καινούργια μπάντα από το 2019 έχουν αρχίσει να υπάρχουν ως τέτοια. Indie Rock στα καλύτερα του, ομώνυμο άλμπουμ από το τραγούδι που θα ακούσουμε, Something Worth Waiting For, είναι το δεύτερό τους και πάμε να ακούσουμε και αυτό ευθύς αμέσως.

Άλλη μια συνήθεια που είχαμε αφήσει έτσι λίγο παραμελημένη είναι να παίξουμε και ένα single από Black Keys, οι οποίοι συνέχεια παράγουν. Από το album Peaches έχουμε παίξει αρκετά, θα παίξουμε ακόμα ένα. Αυτό θα μας οδηγήσει στο τέλος του πρώτου μέρους. Θα ακούσουμε το She Does It Right και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
2: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
4: Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούτε την εκπομπή Βιετνάμ κάθε Σάββατο 10 με 12 πάντα εδώ στο Street Radio. Τι λέτε να το πάμε λίγο έτσι προς το, στην ηλεκτρονική μουσική, στην τέκνο που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά είναι μια περίπτωση η οποία δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες. Λέγονται Klangphonics, μας έρχονται από τη Γερμανία, από το Regensburg συγκεκριμένα. Πώς να το περιγράψω, έτσι, κάτι σαν πρώιμη ηλέκτρο, εργόχειρη τέκνο. Σίγουρα έτσι είναι μια μπάντα που ξεφεύγει από το τύπο DJ, samples, φωνή. Έχουν και κιθάρα, έχουν και drums, synthesizer φυσικά έχουν. Έχουν και την Anna Menko που κάνει το spoken word κομμάτι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Για πάμε να τα ακούσουμε.
5: This is a song for the quiet ones. Roll me over.

0: τέτοιο.
1: Μένουμε σχεδόν στο ίδιο κλίμα. Πάμε στη Σκανδιναβία, την έχουμε τιμήσει γενικότερα αυτή τη σκηνή, και από Νορβηγία, Φινλανδία, Δανία, όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Δεν θυμάμαι να έχουμε παίξει έναν καλλιτέχνη, μια μπάντα της νήσου Φερόε. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε και αυτό. Είναι η Eivor, θα ακούσουμε το Healer, είναι το 11ο της άλμπουμ, Season of Mist. Από το 1996 είναι που δραστηριοποιείται στο χώρο της μουσικής. Άρχισε από ηλέκτρο, πήγε στην pop, δοκίμασε και τη rock. Έχει καταλήξει έτσι ένα υβρίδιο folk, jazz με ηλεκτρονική φωνή, με ηλεκτρονικό ήχο μέσα. Πολύ καλή φωνή η Eivor, ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Πάμε να ακούσουμε το Healer.

Ας πάμε έτσι και σε πιο κιθαριστικούς ήχους. Έχουμε επιστροφή των Editor στα δισκογραφικά πράγματα. Η μπάντα από τον Birmingham βγάζει καινούριο δίσκο. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε όμως το πρώτο single μετά το EBM του 2022, το οποίο ήταν έτσι λίγο πειραματικό. Ο Tom Smith διάμεσα έκανε ένα solo δίσκο, επισκέφθηκε και τη χώρα μας για live. Τα τελευταία δύο χρόνια βασικά αποσύρθηκαν στην επαρχία της Αγγλίας για να επαναπροσδιορίσουν λίγο τον ήχο τους, το ύφο τους, γενικότερα να ηρεμήσουν λίγο μακριά από τον θορυβώδη τρόπο ζωή της πόλης. Είναι κιθαριστική πιο πολύ η ηχητική άποψη του πρώτου single, αρκετά διαφορετική από το electro post punk που τους είχαμε συνηθίσει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους Editors και το Call It In.

Και μιας και μπήκαμε σε κιθαριστικούς ήχους, θα είναι καλύτερη ευκαιρία να παρουσιάσουμε και την επόμενη μπάντα. Είναι η City of the Sun, instrumental μπάντα κυρίως. Έχει καινούριο άλμπουμ, το Under the Moon. Από τη Νέα Υόρκη μας έρχονται η City of the Sun. Είναι έτσι μια μίξη post-rock με αρκετά στοιχεία από φλαμέγκο και gypsy jazz. Άκουσα αρκετά πράγματα, σίγουρα έχουν ακούσει πολύ Django Reinhardt, αλλά επίσης μου θυμίσαν πολύ και δουλειές των Tarnation, Divotska, τέτοιου είδους πράγματα. Θα ακούσουμε City, από City of the Sun, το Ciudad del Sol, το οποίο σημαίνει το ίδιο, πόλη του φωτός. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν, City of the Sun, Ciudad del Sol.

Και συνεχίζουμε κιθαριστικά, πάμε έτσι προς την blues μεριά των πραγμάτων της μουσικής. Έχουμε μια live εκτέλεση από Τζον Μποναμάσανα, ωραιοποιεί πάρα πολύ το Tattooed Lady του Rory Gallagher. Αυτό θα ακούσουμε, αυτό θα μας οδηγήσει στα μισά του δρόμου. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι στο θέατρο Δρόμος.
2: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είναι τα κάλλη. Μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη. Μα η όμορφη με γιάσκηνη, ανάρετε ψυχή μου. Για σένα γεννήθηκε στον κόσμο του κορμί μου.
1: Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μίδια στη σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου στο θέατρο Δρόμος. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο θέατρο Gloria. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Επιστρέψαμε λοιπόν, περάσαμε τα μισά του δρόμου, ακούτε την εκπομπή Βιετνάμ κάθε Σάββατο 10 με 12, συνεχίζουμε με τις μουσικές επιλογές μας για σήμερα. Πάμε στον Johnny Depp για ακόμη μια φορά, θα φιλοξενήσουμε έναν εκπρόσωπο της 7ης τέχνης, έναν ηθοποιό, ο οποίος μόνο άσχετος δεν είναι βέβαια με τη μουσική, για όσους γνωρίζουν. Είναι και μουσικός παράλληλα και δεν φίδεται προσπαθειών για να μας το δείξει. Σε συνεργασία με την Imelda May, μια τραγουδίστρια που έχει σχέση, Ιρλανδέζα, που έχει συνδέσει το όνομά της με το rockabilly, με τη rockabilly σκηνή της Βρετανίας, θα ακούσουμε το Haunted. Το Haunted είναι από τη συλλογή του 20th Century Paddy, The Songs of St. McGowan, ένας αφιερωματικός δίσκος, ύμνος των punk, folk, PT και θρύλο των Pogs. Πολλά τραγούδια είναι από την εποχή που ήταν μαζί με τους Pogs. Θα ακούσουμε λοιπόν από Johnny Depp και η Imelda May το Haunted, ένα υπέροχο τραγούδι.

Μένουμε νοητά έτσι, στην Ιρλανδία, πάμε στους Κονταλάιν, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι μας αποχαιρετούν, δηλαδή σταμάταν να υπάρχουν σαν μπάντα, θα κυκλοφορήσουν το πέμπτο και τελευταίο τους άλμπουμ, θα το συνοδεύσουν έτσι, με μια μεγάλη περιοδία όπου υπόσχονται ότι θα είναι κάτι special για τους ακολουθούς τους. Ιρλανδοί indie pop stars όπου έχουν παράγει πολλά hits, κυρίως αναγνωρισμένοι στη Βρετανική περιφέρεια, θα μας τραγουδήσουν το We Were Only Young, το πρώτο single το οποίο εμφανίστηκε. Θα το συνοδεύσουμε, μιας και είναι αρκετά αγαπητή εδώ στην εκπομπή μας, με το Prey, ένα από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερο του τραγούδι, το οποίο είναι έτσι αρκετά υποτιμημένο, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Θα ακούσουμε λοιπόν δύο τραγούδια από Kondaline, το καινούριο του single We Were Only Young και το Prey.

Αυτά λοιπόν από τους Κονταλάιν. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε και κάποιο άλλο έτσι, όμορφο σίγγλ. Πάμε στην Τόρι Έιμος, η οποία κυκλοφόρησε καινούργιο δίσκο, το 18ο άλμπουμ μάλιστα. In Time of Dragons λέγεται το άλμπουμ, κυκλοφόρησε χθες πρωτομαγιά. Blue Lotus επιλέξαμε για σας να ακούσετε. Θεματολογικά, στιχουργικά είναι έτσι λίγο επαναλαμβανόμενη, λίγο στάσιμη, αλλά η μουσική είναι πάντα έτσι ποιοτική σε υψηλό επίπεδο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Τόρι Έιμος και τον Blue Lotus.

Ο επόμενος καλλιτέχνης έτσι, θα μπει στο πλαίσιο του νοσταλγικού το οποίο αναφέρθηκα στην αρχή της εκπομπής. Ο Ρικ Άστλεϊ είναι έτσι, μια παιδική βιωματική ανάμνηση, μπορώ να την πω. Μια και μου θυμίζει πάντα την πρώτη κασέτα που έφτιαξα όταν ήμουν πιτσιρίκος. Θα θυμάστε, υποθέτω όσοι είστε παρόμοιας ηλικίας, ότι για να μπορέσουμε να γράψουμε κάποια μουσική επιλεκτικά, πηγαίναμε σε κάποιο δισκάδικο και φτιάχναμε έτσι ένα ποτπουρί με τα χείλη της εποχής. Βέβαια, ο Ρικ Άστλεϊ πάντα ήταν ένας τραγουδιστής υψηλών απαιτήσεων, με μια τρομερή φωνή από τις καλύτερες που έχουν περάσει στην βρετανική σκηνή. Βέβαια, έχει χάσει αυτή την μπάσα έτσι, βαθιά με έκταση φωνή που είχε, αλλά συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπάει και να παράγει καινούργια μουσική. Έχει βγάλει ένα καινούργιο single, δεν ξέρουμε κάτι για δίσκο. Δεν έχει και πολύ σημασία, πάμε να ακούσουμε Ρικ Άστλεϊ και Raindrops.

Φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος του τρίτου μέρους της εκπομπής και όπως καταλαβαίνετε στο τέταρτο θα πούμε και τα μπασκετικά μας και φυλάξαμε το πιο δυνατό κομμάτι για το τέλος. Ανατροπή για αυτή την εκπομπή που θα μπορούσε να πεις, αλλά υπάρχει και το θέμα της σύνδεσης. Μας αρέσει να κάνουμε σύνδεσεις έτσι, στο Βιετνάμ, να μεταφέρουμε μουσικά την μετάβαση από το καθαρά ηχητικό κομμάτι στο μπασκετικό που έχει έτσι περισσότερη κουβεντούλα. Και η σύνδεση γίνεται εύκολα γιατί πρόκειται για το συγκρότημα το οποίο έχει συνδέσει κατά πολλές έννοιες το όνομά του με τον μπάσκετ στην Ελλάδα, τους Europe. Εκτός από το τραγούδι που έχει φτιάξει φυσικά ο Νίκος Πορτοκάλλογλου, έχουν καινούριο δίσκο. Come This Madness λέγεται ο δίσκος, θα κυκλοφορήσει αργά το Σεπτέμβρη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το τραγούδι έχει και τίτλο και είναι και αυτός αρκετά μπασκετικός, θα μπορούσες να πεις. Λέγεται One on One. Βέβαια, εμείς ασχολούμαστε με το επαγγελματικό μπάσκετ, το 5-on-5, αλλά το One on One είναι έτσι λίγο πιο ρομαντικό, θυμίζει λίγο τσιμεντένιο γήπεδο, αλάνα, ένας εναντίον ενός, αλλά εκτός αυτού μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς της ζωής και της δραστηριότητας και στα προσωπικά και στα κοινωνικά. Το θέμα είναι ότι ο Joey Tempest είναι σε καλή κατάσταση, το τραγούδι είναι καλό, θα τα ακούσουμε και αυτό θα μας συνοδεύσει προς το τέταρτο μέρος της εκπομπής. Europe λοιπόν και One on One.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
3: Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, μπήκαμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής, στο τέταρτο δεκάλεπτο, να το πούμε έτσι. Και θα πούμε τα μπασκετικά γιατί μπήκαμε ήδη στα play-off, άναψε η μάχη. Βέβαια πιο πολύ άναψε σε μία αναμέτρηση, στο ένα ζευγάρι από τα τέσσερα. Μιλάω για το Βαλένθια Παναθηναϊκός βέβαια, γιατί στα υπόλοιπα δεν είδαμε και πολύ μεγάλη μάχη. Είδαμε λίγο έως πολύ άνετη επικράτηση των γηπεδούχων. Ας αρχίσουμε τον Ολυμπιακό. Τα είχαμε πει ότι προβλέπαμε κάποια τέτοια κατάσταση, δηλαδή ότι εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα φτάσει και στο 2-0, αλλά ότι και θα κάνει αμέσως και μια νίκη στη Γαλλία. Βέβαια δεν περιμέναμε έτσι μια τόσο εμφαντική επικράτηση, αλλά όταν το ρόστερ είναι διψό όπως είναι της Μονακό και η αντίπαλη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, πολύ συγκεντρωμένος, συμβαίνουν αυτά. Πολύ συγκεντρωμένος Φουρνιές, μοιάζει να είναι focus το να πάει στο Final Four και να βοηθήσει όσο γίνεται για την κατάκτηση του τροπέου. Ο Βεζέγκοφ τα ίδια, και κάθε παίχτης του Ολυμπιακού και κάθε μονάδα στον πάγκο, τον προπονητή μέχρι τους βοηθούς και όλους τους υπόλοιπους, είναι ακριβώς την ίδια σελίδα όπως έχουμε δει, και περιμένουμε να δούμε την ίδια απόδοση φυσικά και στο Final Four. Βέβαια δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση όλοι καταλαβαίνουν και όλοι βλέπουν ότι εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί. Ας κάνουμε έτσι μια παρακινδυμένη πρόβλεψη. Πάμε τώρα στο Βαλένθια Παναθηναϊκό, που ήταν το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι. Έγιναν δύο φοβερά μάτς, το δεύτερο από τα καλύτερα που έχω δει εγώ σε επίπεδο play-off της Ευρωλίγκας. Και ήταν δύο διαφορετικά παιχνίδια. Το ένα ήταν με λίγους πόντους, με πολύ, όχι χαμηλό ρυθμό, ο ρυθμός ήταν εκεί. Απλά ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει άμυνα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κάτι το οποίο δεν είχαμε δει καθόλου μέσα στη χρονιά. Πήγε βέβαια στο τελευταίο σουτ, στην βολή του Ναν, αλλά αυτά τα παιχνίδια δεν είναι εύκολα. Κάπως πρέπει να τα πάρεις, και ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και πήρε το πρώτο παιχνίδι με την άμυνα. Στο δεύτερο είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Αποφάσισε να βάλει στο επιθετικό κομμάτι και τον Όσμαν και τον Χέις, γιατί αυτοί οι παίχτες μπορεί να είναι του way, δηλαδή να προσφέρουν πολύ στην άμυνα, αλλά κυρίως είναι η επιθετική τους λειτουργία που δίνει παραπάνω πράγματα στον Παναθηναϊκό, και φυσικά ξεκουράζει λίγο και τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος είναι ο βασικός πυλώνας του σκοραρίσματος. Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε στην τύχη του τα πράγματα. Αυτή ήταν η διαφορά με τους αγώνες στους οποίους έχασε στην κανονική διάρκεια και έχασε από ομάδες κατώτερες από αυτόν. Έπαιξε την άμυνα όποτε έπρεπε να την παίξει. Τα μεγάλα ονόματα βγήκαν μπροστά. Μοιράστηκε ο χρόνος λίγο καλύτερα. Φαίνεται ότι δουλεύτηκαν κάποια πράγματα και πλέον είναι σχεδόν σίγουρη η πρόκριση στο Final Four. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει δύο μάτς στην έδρα του και θα πάει για πέμπτο στην Ισπανία. Αν κάτι τέτοιο είχα προβλέψει, αλλά ήταν ωριακά τα μάτς, τα πήρε και αυτό είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο 99,9% θα έχει δύο ομάδες στο Final Four. Και φυσικά είναι εν όψη και η επικείμενη συνάντησή του στον τελικό, κάτι που περιμέναμε και στην την περσίνη χρονιά, αλλά δεν το είδαμε, ελπίζουμε να το δούμε φέτος. Τώρα γίνανε και διάφορα μετά το τέλος του αγώνα, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, είδα πολλά πολλά δημοσιεύματα από την Πέμπτη το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί. Τιμωρίες, εγώ ένα πράγμα θα πω, δεν μπορώ να ξέρω αν δεν είμαι εκεί, καλύτερα να τα λένε αυτοί που περιγράφουν το παιχνίδι, που έχουν πάει δημοσιογραφικά και κάνουν τη δουλειά, να αναφερθούν σε αυτά. Εγώ θα έλεγα κυρίως η ομάδα και ο προπονητής να μείνουν μακριά από αυτό το κομμάτι. Δεν έχει κανένα νόημα να ασχολούνται με όλες αυτές τις αντεκκλήσεις, ποιος κλώτησε ποιον, ποιος παρεμπόδισε, ποιος έσπρωξε. Αυτά θα τα βρούνε και θα πέσουν οι ανάλογες τιμωρίες στον καθένα. Γιατί ο Παναθηναϊκός συνήθως όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία μόνο χάσιμο έχει. Αυτή είναι η γνώμη μου και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και για οποιαδήποτε ομάδα. Ιδίως τώρα που μοιάζει να έχει μπει σε μια σειρά, να έχει βρει το ρυθμό του σαν ομάδα. Στα δύο ζευγάρια και από τα ίδια όπως ο Ολυμπιακός με τη Μονακό. Η Φενέρ στραγκάλισε αμυντικά, έχει βρει το αμυντικό της φίλτρο. Η επάνωδος του Μέλη και η πλήρης μάλλον επάνωδος του Μέλη έχει διορθώσει πολύ τα πράγματα στην άμυνα. Βλέπουμε την άμυνα που βλέπαμε όλη τη σεζόν. Εστιάσαμε πάνω στο Φρανσίσκο και αυτό έφτανε για την Φενέρ να πάρει δύο σχετικά άνετες νίκες χωρίς να φορτσάρει στο τελευταίο δεκάλεπτο, απλά να κάνει συντήρηση. Μάλλον και αυτούς θα τους δούμε στο Final Four. Δηλαδή λίγο πολύ έχουμε την εικόνα για το πώς θα πάει το Final Four, μιας και το 2-0 και στα τέσσερα παιχνίδια των play-off της Ευρωλίγκας γίνεται για πρώτη φορά. Και αν γίνουν 3-0 και τα τέσσερα, θα είναι και αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Real Hapoel, είδα και αυτά τα παιχνίδια. Η Hapoel μου ενίσχυσε τη γνώμη ότι είναι μια ομάδα soft, δεν της αρέσουν οι επαφές. Πήγε με το επιθετικό παιχνίδι που κάνει, με πολλές κατοχές αλλά λίγες assist, με πολύ χαλαρή άμυνα. Απέναντι σε μια Real η οποία δεν είναι και η super αμυντική ομάδα, αλλά έχει κάποιους παίχτες που μπορούν να ασκήσουν πίεση, να παίξουν λίγο ξύλο, όπως μπορούμε να το πούμε στην καθομιλουμένη, και να βάλουν δύσκολα. Και κάπου εκεί Χάπο ελίγησε από το πρώτο ημίχρονο, μπορώ να πω, και στα δύο μάτς. Η Real ήταν αρκετά σκληρή για να πάρει και τις δύο νίκες. Και από όντως του Ταβάρες, να πούμε, που είναι μια τεράστια απώλεια για τη Real. Όμως Γκαρούμπα και Λεν κάναν τη δουλειά, κυρίως ο Γκαρούμπα στο δεύτερο μάτς. Κάλυψαν επάξια το κενό του ψηλού από το πράσινο ακροτήρι. Άρα και αυτοί έχουν το προβάδισμα. Στη χειρότερη περίπτωση να χάσουν και τα δύο μάτς, δεν το πιστεύω και αυτό. Είναι λίγο δύσκολο. Πρώτα-πρώτα η Χάπολ δεν παίζει στην έδρα της. Θα παίξει σε ένα γήπεδο το οποίο θα έχει πολύ λίγο κόσμο Και η Real νομίζω θα θέλει να το καθαρίσει όσο γίνεται περισσότερο, όπως και όλες οι ομάδες. Με ένα 3-0 θα έχουν δύο παιχνίδια λιγότερα στην πλάτη τους μέσα σε μια χρονιά η οποία ήταν εξοντωτική. Είπαμε για τα 3-0 τα οποία περιμένουμε. Θα είναι η πρώτη χρονιά, θα είναι η χρονιά της Κούπας αν γίνει αυτό. Να πούμε και για τον ΠΑΟΚ φυσικά, ο οποίος δεν τα κατάφερε στην Ισπανία. Σκεφτόμουν πριν το παιχνίδι ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να μπορέσει να αντέξει το ρυθμό, να είναι τουλάχιστον κοντά στο σκορ, ή και αν κάνει να κάνει με μια μικρή διαφορά για να είναι έως το τέλος. Σε αυτό το φορμάτ με τους δύο τελικούς, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Μέχρι το πρώτο ημίχρονο έλεγχε την κατάσταση, χωρίς ο Ταϊρή να είναι σε σούπερ επιθετικό βράδυ, αλλά συνέχισε ο Ταϊρή να είναι άστοχος. Θυμάμαι τα ποσοστά του ήταν κάτι σαν 5 στα 17 σουτ, μιλάμε για πολύ άσχημο ποσοστό. Έτσι όπως ήταν φτιαγμένη η ομάδα, δηλαδή με κύριο πυλώνα τον Ταϊρή, έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο η επιθετική του παραγωγή. Αυτά λοιπόν και για τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη τώρα γιατί... Ναι. Έτσι λοιπόν έχασε την επαφή με το σκορ ο ΠΑΟΚ στο τρίτο δεκάλεπτο και από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να επιστρέψει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε για να πούμε και τα υπόλοιπα.

Εδώ είμαστε και πάλι. Θα πούμε και δύο πράγματα και για το NBA, που σε αντίθεση με την Ευρωλίγκα έχει αρκετά ζευγάρια τα οποία είναι κοντά. Τρία ζευγάρια έχουν φτάσει στο 3-3. Οι Pistons με τους Magic, οι Cavaliers με το Toronto, οι Celtics με τους 76ers. Μάλιστα για το Detroit σας έχω πει ότι έχω ιδιαίτερη συμπάθεια. Έχει φτάσει στο 1-3. Με την πλάτη στον τοίχο ήταν ο Κάνιγχαμ με την παρέα του, αλλά φρόντισε να το φέρει στο 3-3 και έχει το τελευταίο μάτς στην έδρα του για να κάνει την πλήρη ανατροπή. Μια τρομερή ανατροπή. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ένα επιμέρους 55-19 στο μάτς μέσα στο Ορλάντο. 8-31 ήταν η τέταρτη περίοδος, και μάλλον φαίνεται να σώζει τη χρονιά, εκτός αν κάνει την ανατροπή ξανά το Ορλάντο. Σε γενικότερα νέα, άλλος ένας παίχτης από την Ευρωλίγκα φεύγει για το NCAA. Αυτή η πόρτα που άνοιξε μετά από όλα, με τα σεντούκια, με τα δολάρια, έχουν προσελκύσει πολλούς παίχτες. Θα φύγει και ο Σαλιούν Ιάνγκ της Βίρτους, από ό,τι γράφεται στα sites. Όπως επίσης είδα ότι γίνονται πολλές συναντήσεις. Ο Ισίδωρος Κούβελος συνάντησε τον Πέτζα Στογιάκοβιτς, προφανώς για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του νεαρού γιου του, για να αγωνιστεί φυσικά με την εθνική μας ομάδα. Και έχουμε πει ότι αυτά είναι πολύ καλά. Φυσικά η μητέρα του είναι Ελληνίδα, έχει κάθε δικαίωμα να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος και πρόκειται για ένα αρκετά καλό παίχτη, αλλά πρωτίστως θα πρέπει να η ελληνική πολιτεία γενικότερα και όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ και η Ομοσπονδία να ασχοληθούν με την παραγωγή παιχτών και μετέπειτα το πώς θα μπορέσουμε να τους κρατήσουμε στο ελληνικό περιβάλλον, στο ελληνικό μπασκετικό περιβάλλον, μιας και βλέπουμε ότι οι σύρινες είναι πολλές. Το συνδέω με αυτό που είπα για το NCAA και τον Σαλιούν Ιάνγκ και για οποιοδήποτε νέο παίχτη, οι οποίοι με θέλγητρο τα χρήματα φεύγουν στην άλλη οχτή του Ατλαντικού, έστω και για ένα χρόνο, και με την προοπτική φυσικά να μετακομίσουν και στο NBA μετά. Όλα αυτά θα πρέπει να ενισχύσουν όχι μόνο την Ελληνική Ομοσπονδία αλλά και κάθε Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που κινδυνεύει να χάσει τα ταλέντα τους, γηγενείς παίχτες γενικότερα. Εντάξει, είχαμε μαζέψει, όπως σας είχα πει, είχαμε διαβάσει κάποια πράγματα στατιστικά τα οποία είχαμε μαζέψει και τα είχαμε παρουσιάσει, είναι και άλλα αρκετά. Ένα από αυτά τα οποία είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον και δείχνουν το πόσο έχει αλλάξει η Ευρωλίγκα είναι ο μέσος όρος των πόντων που έχουν πετύχει οι ομάδες. Ενδεικτικό για τον τρόπο το οποίο έχει αλλάξει το μπάσκετ, ο ρυθμός, οι περισσότεροι πόντοι, φυσικά οι περισσότεροι προσπάθειες για τρίποντο. Για πρώτη φορά, 5 ομάδες ξεπέρασαν τους 90 πόντους. Για να το πω πιο σωστά, η πέμπτη, η Μονακό, δεν τους ξεπέρασε, αλλά την βάζω μέσα, διότι ήταν και ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες αντιμετώπισε. Δηλαδή, με πλήρη σύνθεση και χωρίς προβλήματα, θα ήταν και αυτή με μεγάλη άνεση σε αυτήν την πεντάδα. Οι πέντε ομάδες αυτές είναι ο Ολυμπιακός, η Βαλένθια, η Παρί, η Μακάμπη και η Μονακό, οι οποίες και οι πέντε πέτυχαν πάνω από 90 πόντους μέσο όρο. Και εκτός από το ότι καταδεικνύει το πόσο έχει αλλάξει το μπάσκετ και το ότι έχει γίνει πιο επιθετικό, με μεγαλύτερα ρόστερ και καλύτερους παίχτες, αυτό είναι, συμβαίνει και είναι λογικό. Να πούμε ότι στην ιστορία της Ευρωλίγκας, σε κανονική διάρκεια και γενικότερα κάποιες ομάδες από αυτές προχώρησαν και στα play-off και στο Final Four, μόνο πέντε ομάδες, τέσσερις ομάδες, συγγνώμη, τελείωσαν
με σώρο πάνω από 90 πόντους. Η μία είναι έτσι λίγο ξεχασμένη. Βασικά εγώ δεν τη θυμόμουν καθόλου, την είχα σβήσει από το, από το μυαλό μου. Έπρεπε να κάτσω να ψάξω να δω τους παίχτες, μιας και είναι από, από την περίοδο 2000-2001, είναι 25 χρόνια πριν. Είναι η Μίλλερ Βερόνα, η οποία είχε σε 12 αγώνες, γιατί τότε ήταν λιγότερες οι ομάδες, άλλο το φορμάτ, είχε 91,3 πόντους με David Αρικ Μπάμπου, του Henry Williams, τον High Fly των Spurs, πρώην Spurs βέβαια, και τον Louis Bullock. Αυτούς θυμήθηκα έτσι αμυδρά από εκείνη τη μακρινή χρονολογία. 92 πόντους επίσης είχε η Μακάμπι του 2004-2005, η μεγάλη ομάδα του Πινι Γκέρσον, που κατέκτησε φυσικά την Ευρωλίγκα με Μασέο Μπαστόν, Βούισιτς, Ντέρικ Σάρπ, Αντώνι Πάρκερ, Γιασκεβίτσιους, αλλά και πιο οικεία ονόματα σε εμάς, τον Χαλπερίν και φυσικά τον Νέστορα Κόμματο. Η ΤΣΕΣΚΑ του Ιτούδη του 2015-2016, 91 πόντους μέσο όρο, τελείωσε με 29 μάτς η ΤΣΕΣΚΑ, με Άρον Τζάκσον, Κόρι Χίγκινς, Κάιλ Χάινς, Μίλος Τεόντοσιτς, Νάντο Ντεκολό, Χριάπα, Νίκολς, Βοροντσέβιτς, και αυτή η τεράστια ομάδα. Επίσης το 2020-2021 η Χίμκι του Κουρτινάιτης ήταν έτσι μια πολύ παραγωγική ομάδα, μια, βέβαια δεν έφτασε πολύ ψηλά τη δεδομένη χρονιά στην Ευρωλίγκα, αλλά επιθετικά ήταν κάτι το απίθανο, με Ντέβιν Μπούκερ τότε στα πρώτα του βήματα στην Ευρωλίγκα, φυσικά Αλεξέι Σβέντ, Μόνια, Έρικ Μακόλουμ, Τζόρνταν Μίκη, Γιάννη Στήμα ο σχορεμένος, ο Στεφανγιόβιτς και Ντάιρις Μπέρτανς. Γι' αυτό επέλεξα αυτά τα στατιστικά στοιχεία, γιατί δείχνουν τη μεγάλη αλλαγή που έχει η Ευρωλίγκα στον τρόπο παιχνιδιού. Μιλάμε κάποιες χρονιές, οι ομάδες δεν ξεπερνούσαν καν τους 80 πόντους. Έχουμε φτάσει στο σημείο 5 ομάδες μέσα σε μια χρονιά να ξεπεράσουν τους 90 πόντους μέσω όρο. Όπως επίσης πολλές ομάδες που είχαν από 20 assist και πάνω. Αναφέρω ενδεικτικά τη Μονακό, τον Ολυμπιακό, τον Ερυθρό Αστέρα και τη Βαλένθια, που ήταν 4 μέσα σε μια χρονιά που ξεπέρασαν τις 20 assist μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι. Αυτό έχει γίνει αρκετές φορές βέβαια μέσα στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Από το 14-15 ήταν δύο ομάδες, η Real και η CSKA που το κάνανε, αλλά πρέπει να φτάσουμε 16-17 μετά για να συναντήσουμε τη Real με την ίδια επίδοση, την αμέσως επόμενη χρονιά την Μπαρτσελόνα, μόνη ομάδα και αυτή με την ίδια επίδοση. 2018-19 η Real το κατάφερε αυτό οριακά, 20,1. Το 2020 είχαμε πάλι δύο ομάδες, την Άλμπα και την Βαλένθια, που έφτασαν σε αυτή την επίδοση. Και για να μην κουράζω, μέχρι το 2024-25 και τον Ολυμπιακό που είχε 21 assist μέσω όρο σε 40 παιχνίδια, μία το πολύ δύο ομάδες ξεπερνούσαν αυτό το όριο. Τώρα πλέον είναι 4 οι ομάδες. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ενδεικτικά για το πώς έχει αλλάξει το μπάσκετ και δεν ξέρουμε ακόμα σε ποια ύψη θα φτάσουν οι αριθμοί αυτοί σε παραγωγικότητα. Γιατί μιας και μιλάμε για assist, μιλάμε για πάσες που έχουν φυσικά καταλήξει σε καλάθι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε να πούμε και τα τελευταία μπασκετικά τα οποία έχουμε συλλέξει.

Εδώ είμαστε και πάλι προλαβαίνουμε έτσι να σας παρουσιάσουμε ακόμα ένα κομμάτι από αυτά τα οποία είχα συλλέξει σε σχέση με τα στατιστικά της Ευρωλίγκα στην κανονική σεζόν. Είναι αυτό το περίφημο ratio, η σχέση μεταξύ assist και λαθών, η οποία βέβαια είναι χρησιμότερη εφαρμογή έτσι, σε ομαδικό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο είναι πιο δύσκολο να βγάλει συμπεράσματα και έχει να κάνει κυρίως με τη λειτουργία της ομάδας, πόσους ανθρώπους έχουν να παρατηρούν έτσι, αυτά τα φαινόμενα μεμονωμένα για κάθε παίχτη, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και επίπονο για να κάτσεις να βγάλεις κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα. Αδικία αυτό σίγουρα αυτούς που είναι επιφορτισμένοι να δώσουν την τελική πάσα αυτή η σχέση. Είναι πολλά σίγουρα που χάνονται, πολλές καλές πάσες που δεν αξιοποιούνται. Υπάρχουν αυτοί τελικά που παίζουν έτσι μόνιμα στην κόψη του ξηραφιού και ερωτοτροπούν με το λάθος, διότι είναι η δουλειά τους να βγάλουν τις assist. Ο χρόνος λοιπόν που είναι χρήμα και φθορά κάνει έτσι το πρώτο ξεκαθάρισμα. Δηλαδή έχουμε διαλέξει παίχτες που παίζουν πάνω από 20 λεπτά. 4,5 assist και πάνω μέσο όρο είναι το ένα κριτήριο και minimum 3 λάθη είναι το δεύτερο κριτήριο, έτσι για να μας δείξει τους πιο αποτελεσματικούς. Π.χ. αν δείτε τη λίστα, πρώτος σε αυτό το ratio είναι ο Σέλιας της Βιλερμπάν, αλλά η μπάλα δεν περνάει τόσες φορές στα χέρια του και οι πάσες του είναι σίγουρα λιγότερες από πολλών άλλων. Αν θέλετε το προσωπικό top 3 είναι ο Γουόκα, ο Λούκας και ο Μακίνλεϊ Ράιτ για τη σεζόν που μας πέρασε. Ο Μίλερ Μακιντάιρ είχε 7,2 assist με 2,7 λάθη και το ratio του ήταν κοντά στο 2,7. Ο Μάικ Τζέιμς 6,6 assist με 2,3 λάθη και 2,8 το ratio. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και αυτός πολύ καλή επίδοση με 6,4 assist, 2,8 λάθη και 2,3 το ratio του. Μακίνλεϊ Ράιτ με 6,2 assist, κάτω από 2 λάθη, 1,9 και 3,3 το ratio. Τόμας Γόκαπ 6 assist για 1,6 λάθη, από τους κορυφαίους σε αυτόν τον τομέα, 3,7 το ratio. Ο Γουέιντ Μπάλγουιν 5,7 assist, 2,5 λάθη, 2,3 η σχέση. Φακούντο Καμπάσο είχε 5 assist κάτω από 2 λάθη, 1,9 και 2,5 το ratio. Και ο Κώστας Λούκας, όπως είπαμε, με 5 assist, 1,3 λάθη και 3,8 το ratio του, το καλύτερο από όλους. Ζαν Μοντέρο και αυτός ξεπερνάει τις 4,5 assist που θέσαμε ως όριο, λίγα λάθη και αυτός 1,3, 3,4 το ratio. Έλιο Κόμπο επίσης 4,7, 1,5 και 3,2 και ο Νίκ Βέλερμπαμ με 4,7 assist, 1,6 λάθη και 3 το ratio του. Αυτά. Έχουμε κι άλλα, αλλά εντάξει, πιστεύω θα έχουμε μέχρι να φτάσουμε στο Final Four και μάλλον θα είναι, όπως είπαμε, και οι δύο ελληνικές ομάδες. Όσοι έχετε κλείσει εισιτήρια, νομίζω θα είστε αρκετά ευτυχείς, αν είχατε βέβαια και τα απαραίτητα χρήματα για να τα κλείσετε, μιας και είναι αρκετά τσιμημένα, αλλά πρόκειται και για μια διοργάνωση η οποία προσφέρει το καλύτερο θέαμα για το συγκεκριμένο άθλημα το οποίο μιλάμε, το μπάσκετ. Ο Μάκης ο Σάλτας ήταν στο μικρόφωνο, ακούσαμε μουσικές, καινούργιες κυκλοφορίες, κάναμε σχόλια πάνω στα τραγούδια που ακούσαμε, είπαμε και τα μπασκετικά μας. Όσοι έχετε βγει να περάσετε υπέροχα, να είστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.

9 μπομφόρ διώχνει στα σύννεφα που στο λαθόν το βουνό.

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση πια, δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο και ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουνε άλλο. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα με πνοτίσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, γι' αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να βάλω σαν αντίβαρο. Βάζω τα καλά μου για να δώσω στους ανθρώπους το καλό μου εαυτό και να τους δω να φαίνονται ευχαριστημένοι. Μία μέρα είμαι η καλύτερη πτυχή μου, την επόμενη το χάνω, άρα τίποτα δεν μένει. Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου, και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω, αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μας σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχεις μάθει να τρέμεις να παίξεις. Πολλές δικαιολογίες για να μην παλέψεις. Πολλούς να συγχαθείς, να μιμηθείς κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύεις σε σένα, πιστεύεις σε μένα ή σε κάτι. Στη δύναμη που αποκτάς όταν έχεις ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρεις την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πες μου πώς πιστεύεις κάπου. Πες μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γαμημένη γλώσσα τη μιλάω.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται.

0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.
1: Η ώρα είναι 1.

wasted. I'm unimpressed.

βλέπεις. Πρόσωπα φωτισμένα από λάπτοπ.

από λάπτοπ και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες. Μου λένε πως φωτογράφησες τα πόδια σου σε μια ξαπλώστρα.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δύο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνι.

Καλησπέρα, Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι δουλεύει.

0: χορεύει για... γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύω.
1: I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this,

Δεν ξεχωρίζουνε πια οι καλές οι ατάκες. Τις λένε στα πάνελ κάτι μαλάκες που τίποτα δεν τους κοστίζουν. Ό,τι συμφέρει πρώτα το βρίζουν. Μετά από λίγο το γυρίζουν, το ψυρίζουν, το γυαλίζουν. Στο τέλος το ξαναψηφίζουν. Τα ΣΕΑ τα ΜΕΑ σε μία σημαία χωράει τους πάντες. Αν θέλεις να ψάξεις τα πάντα εκτός από τάξεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.

Ωστόσο, ο γιατρός όλο ρωτάει, τι έχει το παιδί, σε κανέναν δεν μιλάει. Δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

Βουτάμε τη γλώσσα μας το ψέμα. Έπειτα κατορθώνουμε το καθαρό μας βλέμμα. Εμείς εδώ δεν γράφουμε συνθήματα. Αφήνουμε ανοιχτά τα ερωτήματα. Οι στίχοι μας δεν δίνουν την απάντηση. Ζητάνε τη συγκίνηση, διψάνε για συνάντηση. Εμείς εδώ το ζούμε με ανασφάλεια. Πίσω από του ονείρου τη βεντάλια. Αγάπη, αποδοχή, στοχή και τρυφερότητα στον πόλεμο.

δεν αντέχω. Να ξέρεις για όλα αυτά εγώ δεν έχω συμφωνήσει. Σαν να ζούμε σε μια δυστοπική ταινία.

ξεχασμένη σου φωτιά. Ρίχνονται πιο κρυφή καημοί, ψάχνοντας